0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπεις τη φαρμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει, σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω.

Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

Καθημερινή σας ενημέρωση, primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα. primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
3: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
4: Μαγεύματα.
3: Δροσερές.
4: Σαλάτες.
3: Λαχταριστές.
4: Σκεπαστές. Και πεντανόστινες. Αράβικες πίτες.
3: Σπιτικά μαγειρεύματα.
4: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
4: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
6: Έως και 50%.
5: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, εναντί Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μόνο.

0: ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική. Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
1: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
2: Φλας Κρήτης 95,8. Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
3: Μαγεύματα.
2: Δροσερές
3: σαλάτες,
2: λαχταριστές,
3: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
2: Σπιτικά μαγειρεύματα.
3: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
3: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
6: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
6: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
6: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα.

0: πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σήμερα, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Ακούτε την εκπομπή Πρωινό Βήμα στον Flash Κρήτης 95,8. Το τηλέφωνο μας είναι το 28 130 24 565. Και μηνύματα στο Viber είναι 69 99 63 00 33, 63 00 33 και 6999. 6999 λοιπόν, 63 00 33. Σταθερό τηλέφωνο για επικοινωνία και παρέμβαση αμέσως στην εκπομπή μας ζωντανά είναι το 28 130 24 565. Και πάμε με το θέμα της ημέρας. Στην Κρήτη, άγρια επίθεση με μαχαίρι στην Αγία Γαλήνη, σοβαρά τραυματισμένος ένας 58χρονος. Στην Αγία Γαλήνη της Κρήτης λοιπόν σημειώθηκε ματηρό περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής. Ένας 58χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας τραυματίστηκε με 2 μαχαιριές στην Κυριακή χώρα. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή λόγω της μεγάλης αιμορραγίας. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυρών για τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση. Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές της περιοχής. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό του νεαρού που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη. Μέχρι στιγμής τα ακριβά αίτια και οι συνθήκες όπου οδήγησαν την επίθεση δεν έχουν αποσαφινιστεί. Το περιστατικό προκαλεί έντονα προβληματισμό για την έξαρση της βίας και την ευκολία με την οποία μία διαφορά μπορεί να καταλήξει σε αιματοχυσία. Το ζητούμενο πλέον είναι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες με βάση τα στοιχεία της έρευνας. Είναι, φίλες και φίλοι, γεγονός ότι έχουμε ξεφύγει. Βέβαια αυτό το βλέπουμε έντονα μετά την καραντίνα. Ο κόσμος δεν ξέρω τι έχει πάθει. Ήταν ίσως επόμενο αυτό, να βγούνε τα κατάλοιπα όλα. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι δεν πάμε και δεν οδεύουμε σε σωστό δρόμο. Στην Αθήνα φοβάσαι να κοιτάξεις τον άλλο, γιατί δεν ξέρεις τι καπνοφουμάρει, δεν ξέρεις τι προβλήματα έχει, δεν ξέρεις πώς θα ξεσπάσουν τα προβλήματα και πού θα ξεσπάσουν. Ακόμα και το καλημέρα είναι με δυσκολία το λες, γιατί δεν ξέρεις πώς θα το πάρει ο άλλος. Δεν έχουν συνηθίσει εκεί στην Αθήνα το καλημέρα έτσι κι αλλιώς. Μόνο οι γνωστοί. Είναι πρόβλημα αυτό, είναι μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό το βλέπουμε τώρα και σιγά σιγά και στις μικρότερες πόλεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε χαλάσει σαν λαός. Έχουμε χαλάσει, έχουμε διαλύσει τελείως. Πού οφείλεται το ξέρουν οι ειδικοί. Ξέρετε, τελευταία έχουμε βάλει τους ειδικούς στη ζωή μας. Για όλα την απάντηση την έχουν οι ειδικοί. Οι ειδικοί όμως, που κατά κάποιο τρόπο είναι και η αφορμή που χάλασε η κοινωνία. Γιατί αυτοί οι ειδικοί τη χάλασαν την κοινωνία. Ξέρετε, πολλές φορές λέω ότι φοβάμαι αυτούς που κάνουν πολύ το σταυρό τους. Τους φοβάμαι. Αυτούς που επιδεικνύουν πολύ το σταυρό. Τους φοβάμαι πάρα πολύ.

Φοβάμαι όμως και αυτούς που επικαλούνται την ειδικότητά τους συνεχώς. Είμαι αυτός, κάνω αυτά, έχω αυτά. Τους φοβάμαι όλους αυτούς. Και τους φοβάμαι όχι γιατί φαίνομαι αδύναμος ή είμαι αδύναμος μπροστά τους, αλλά γιατί όταν τους βλέπεις να επικαλούνται την ειδικότητα ή την πίστη τους, κάπου ποντάρουν και το κάνουν. Δεν το κάνουν γιατί έχουν ανάγκη να το πούν, εκτός και αν δεν πιστεύουν ότι αυτά τα πτυχία που πήραν ή το πτυχίο δεν το άξιζαν. Τότε να έχουν ανάγκη να το πούν, γιατί ξέρουν ότι δεν το άξιζαν. Αλλά για αυτούς που ξέρουν ότι το άξιζαν και συνεχώς το λένε, το επικαλούνται, είναι γιατί κάτι θέλουν να κερδίσουν, κάτι θέλουν να βγάλουν μέσα από αυτή την ομολογία της του έχω πτυχία ή της πίστης ή όλα αυτά. Κάτι συμβαίνει. Γι' αυτό τους φοβάμαι, γιατί δεν ξέρω στο μυαλό τους, στο βάθος του μυαλού τους, τι επικαλούνται ή τι θέλουν να επικαλεστούν ή τι θέλουν να κερδίσουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι δικά μου τώρα εμένα και ίσως και λάθος που τα λέω σε εσάς. Πάντως όλοι αυτοί οι ειδικοί μας έφεραν στο σημείο που είμαστε σήμερα. Όχι βέβαια ότι εμείς δεν το θέλαμε, όμως το θέλαμε και εμείς, γιατί δεν το είχαμε εμείς, αν δεν είχαμε την τρέλα και την ψυχασθένεια μέσα μας, δεν θα τη βγάζαμε. Έτσι, νομίζω έτσι είναι. Αλλά από εκεί και μετά, θέλει βρε αδερφέ και κάτι να το βγάλεις, θέλει και το σπρόξιμό του αυτό. Το σπρόξιμο μας

Θέσιμες θέσεις είναι μόλις 10.722. Σε 35 παραλαμβάνω σοφρονιστικά καταστήματα κρατούνται 14.195 άτομα. Ενώ για αυτά τα σοφρονιστικά διαθέσιμες θέσεις είναι μόνο 10.722. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 3.473 κρατούμενοι περισσότεροι από τη χωρητικότητα των φυλακών. Πάμε τώρα στη Νέα Αλικαρνασσό που είναι εδώ στο Ηράκλειο, μέσα στην πόλη. Οι φυλακές είναι μέσα στην πόλη, στην Αλικαρνασσό μέσα. Είναι η πόλη που είναι δίπλα ακριβώς από το Ηράκλειο, προάστιο του Ηρακλείου. Μία πόλη είναι στην ουσία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι, τι να σας πω τώρα, είναι όπως, πώς να σας πω τώρα, Ζωγράφου και Αθήνα. Αυτή ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. Αλικαρνασσό, Ηράκλειο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι μέσα στην πόλη. Νέα Αλικαρνασσό, οι φυλακές είναι μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη. Μέσα, ακριβώς μέσα στην πόλη. Στη Νέα Αλικαρνασσό λοιπόν η πληρότητα φτάνει στο 157,62%. 157,62%. Δηλαδή από το 100% πληρότητα έχουμε και 46,67% παραπάνω. 46,67% παραπάνω. Δηλαδή έχουμε και από ό,τι βάζει το μισό παραπάνω. Σαρδέλες οι φυλακισμένοι μέσα, όπως είναι οι σαρδέλες στο κουτί. Έτσι. Αυτό σημαίνει πολλά βέβαια, έτσι. 121 κρατούμενοι πάνω από το όριο. Η Νεάπολη, η πληρότητά της ανέρχεται στο 146, με 21 επιπλέον κρατούμενους. Νεάπολη είναι μια πόλη δίπλα στο Ηράκλειο. Οι φυλακές Χανίων, το ποσοστό φτάνει στο 127 με 162 άτομα, 127%. Με 162 άτομα περισσότερα από προβλεπόμενες θέσεις. Στις αγροτικές φυλακές της Αγιάς η πληρότητα βρίσκεται στο 94,38%, κοντά όμως στο ανώτατο όριο. Τα στοιχεία αποτυπώνουν ένα πρόβλημα που δεν περιορίζεται στην Κρήτη, αλλά αφορά ολόκληρη την χώρα. Ο υπερπληθυσμός δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης, την ασφάλεια και την καθημερινότητα κρατουμένων και εργαζομένων. Το κρίσιμο ζήτημα είναι αν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για την αποσυμφόρηση των φυλακών και τη βελτίωση των συνθήκων αυτών. Υπάρχουν μέτρα για την βελτίωση των συνθήκων? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κανένα μέτρο. Μέχρι στιγμής ο κύριος Χρυσοχοίδης ζορίζεται. Ξέρετε, ανοίγω μια παρένθεση τώρα, αλλά μάλλον να τελειώσω το ρεπορτάζ και να ανοίξω την παρένθεση καλύτερα μετά. Γιατί η δικαιοσύνη δεν κρίνεται, φίλες και φίλοι, μόνο από τις ποινές και τις επιβολές, αλλά και από το αν το κράτος μπορεί να εφαρμόσει με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό τον νόμο. Εδώ λοιπόν ήδη έχω αρχίσει να ανοίγω την παρένθεση αυτή. Ποια είναι λοιπόν η παρένθεση και τι θέλω να πω με αυτό? Το ζητούμενό μας είναι να πούμε 10 χρόνια φυλάκιση, 3 χρόνια ή 1 χρόνο, ή 5 μήνες ή 3 μήνες, αυτό το ζητούμενό μας. Το ζητούμενο όμως δεν είναι το ίδιο το κράτος να μπορεί, αφού απαιτεί από τον πολίτη να εφαρμόζει τον νόμο και να είναι νόμιμος, δεν πρέπει και το ίδιο το κράτος να εφαρμόζει τον νόμο? Δηλαδή γίνεται ένα κράτος να μην εφαρμόζει τον νόμο αλλά να επιβάλλει στους πολίτες να εφαρμόσουν τον νόμο? Δηλαδή γίνεται ο μπαμπάς που καπνίζει 3-3 τα τσιγάρα να πει στο παιδί, μην τυχόν και σε εδώ να καπνίζει τσιγάρο εσύ? Γίνεται? Είναι, ας πούμε, στην εικόνα είναι ωραίο? Δεν είναι ωραίο. Και δεν είναι ωραίο, και δεν πρόκειται και ο πατέρας να περάσει το μήνυμα. Διότι το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει ο πατέρας στο παιδί, ήδη το έχει καταπατήσει βλέποντας το παιδί την ώρα που του λέει να μην τον δει να πιάνει τσιγάρο, αυτός να καπνίζει 3-3 τα τσιγάρα. Κάτι τέτοιο βλέπω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα όμως δεν φταίει. Φταίνε αυτοί που κυβερνούν την Ελλάδα. Διότι αυτοί που κυβερνούν την Ελλάδα είναι αυτοί που δεν εφαρμόζουν τον νόμο τελικά. Γιατί αν εφάρμοζαν τον νόμο, δηλαδή να είναι πάνω απ' όλα ο πρώτος, σαν παράδειγμα, το κράτος που θα εφαρμόσει αυτό που επιβάλλει. Γιατί ο νόμος στην ουσία δεν επιβάλλεται, αλλά επιβάλλεται κιόλας. Διότι σου λέει, εάν δεν το κάνεις θα πας φυλακή. Επομένως επιβάλλεται κατά ένα τρόπο. Από την άλλη πάλι σε προειδοποιεί, δεν στο επιβάλλει. Αν το κάνεις θα πας. Αν δεν το κάνεις δεν θα πας πουθενά. Και ποτέ. Αν δηλαδή δεν εφαρμόζεις τους νόμους, δεν χρειάζεται να ανησυχείς για την ελευθερία σου, γιατί θα πας μέσα. Αν όμως εφαρμόζεις τους νόμους, δεν χρειάζεται να ανησυχείς για φυλακή, γιατί δεν θα πας ποτέ. Αυτό λοιπόν είναι ένα είδος έμεσης εφαρμογής, έμεσης απειλής, έμεσης επιβολής.
Την ίδια στιγμή όμως το ίδιο το κράτος δεν το κάνει.

κάνει αυτό και το βλέπουμε και με πολιτευτές και τα λοιπά. Πρόσφατα. Πρόσφατα. Που έχει να κάνει λοιπόν με τον άνθρωπο και τον πολίτη αυτό. Πρόσφατα είδαμε τον κύριο Καμπούρη που ισχυρίζεται ότι είναι, πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος με ήθος και πίστη και τα λοιπά. Καταλάβατε τι σας λέω, τους φοβάμαι αυτούς εγώ. Με πίστη και τα λοιπά. Και λέει το εξής πράγμα, ότι εγώ ας πούμε, ναι, είμαι ένας άνθρωπος που θα φέρω την νομιμότητα, θα εφαρμόσω την νομιμότητα τη στιγμή που ο ίδιος κλέβει το ελληνικό κράτος. Και στην ουσία δεν κλέβει το ελληνικό κράτος, κλέβει τον πολίτη, τον πολίτη που ζητάει την ψήφο του. Διότι αυτά τα χρήματα τα οποία χάθηκαν, τα έφαγαν, έτσι, αυτά τα χρήματα θα είναι ένα ποσό που θα λείπει από το δημόσιο. Και αυτό το ποσό καλείται ο πολίτης να το πληρώσει. Ο πολίτης καλείται να το πληρώσει. Ο πολίτης πληρώνει πάντα τα σπασμένα. Τα ελλείμματα τα πληρώνει πάντα ο πολίτης. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε: όποιοι τρώνε, όπε και παιδες το ένα και το άλλο, είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κάνουν κακό στην πατρίδα μας. Διότι καλούν τον πολίτη μετά να μπαλώσει τις τρύπες, να μπαλώσει τα προβλήματα. Αυτό είναι. Αυτό συμβαίνει λοιπόν. Ο κύριος Καμπούρης για μένα λοιπόν, είτε έτσι είτε αλλιώς, άμα δεν βλέπεις, μάλλον όταν βλέπεις καπνό υπάρχει φωτιά. Και αν δεν υπάρχει τώρα που βλέπεις τον καπνό, υπήρχε λίγο πριν. Και έσβησε και καπνίζει. Υπήρχε φωτιά λοιπόν. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να λέμε τώρα αν είναι ένοχος ή αν είναι αθώος. Λίγο που με νοιάζει αυτό εμένα. Εμένα προσωπικά λίγο που με νοιάζει. Υπάρχει φωτιά γιατί υπήρξε καπνός. Ή υπήρξε καπνός αφού υπήρξε πρώτα φωτιά. Τελεία παύλα. Ανοίγω λοιπόν και συνεχίζω να ανοίγω την παρένθεση αυτή πάνω στο θέμα αυτό. Με τις φυλακές που έχουν υπερπληθυσμό κτλ. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα κράτος που δεν έχει υποδομές. Δεν έχει υποδομές. Είτε έτσι είτε αλλιώς ξέρουμε πολύ καλά ότι υποδομές δεν υπάρχουν. Υποδομές υγείας δεν υπάρχουν. Υποδομές φυλακών ας πούμε δεν υπάρχουν. Υποδομές εκπαίδευσης δεν υπάρχουν. Έχουμε αφήσει τα πάντα να ερημώνουν. Τους ακούω όλους και λένε: παιδιά, γυρίστε στις πατρίδες σας, τα χωριά σας, γυρίσατε στην πατρίδα στα χωριά σας, γυρίσατε στους νομούς σας, γυρίσατε στην περιφέρεια, όλα καλά στην περιφέρεια, θα πάνε όλα καλά στην περιφέρεια. Μα ποια περιφέρεια? Ποια περιφέρεια? Ποια περιφέρεια, αφού την έχετε αφήσει να διαλύσει την περιφέρεια? Ο άλλος θέλει να πάει στην περιφέρεια να έχει το γιατρό του, να έχει το νοσοκομείο του, να έχει το κέντρο υγείας του, να έχει το ένα, να έχει το άλλο, αλλά όχι σε τείχους. Σε τείχους, τι να τα κάνω εγώ σε τείχους? Να μπω στο κέντρο υγείας, να βάλω τη μάνα μου να της κάνω ακτινογραφία εγώ, αφού δεν υπάρχει ακτινολόγος? Να πάω στο κέντρο υγείας να, ακόμα και να νοσηλευτώ για ένα 24ωρο, για να αποσυμφορηθεί λίγο η κίνηση στο νοσοκομείο. Και να πούμε ότι ελαφριά περιστατικά μπορούν να νοσηλευτούν στα κέντρα υγείας. Υπάρχουν θάλαμοι, ένα-δύο θάλαμοι με 8 κρεβάτια, 4 και 4 ο κάθε θάλαμος, που μπορούν να νοσηλευτούν της περιφέρειας οι άνθρωποι σε ελαφριά περιστατικά υγείας. Να το κάνουμε λοιπόν. Με τι ιατρικό προσωπικό? Με τι νοσηλευτικό προσωπικό? Με τι προσωπικό καθαριότητας? Έχετε δει τι συμβαίνει στα κέντρα υγείας πραγματικά? Υπάρχει το κέντρο υγείας το οποίο είναι γυαλισμένο, βαμμένο και όλα αυτά, και από την ίδια στιγμή εκείνη που είναι γυαλισμένο και βαμμένο και όλα καλά, δεν υπάρχει άνθρωπος να δουλέψει τα μηχανήματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος να εξετάσει τους ασθενείς. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να καθαρίσει. Πού πάμε λοιπόν? Πού πάμε? Και γιατί? Γιατί αυτή η κατάσταση? Και θα σας πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις δομές, όχι μόνο υγείας. Να πάμε στην εκπαίδευση. Να πάμε στην εκπαίδευση. Ξέρετε πόσες θέσεις αυτή τη στιγμή είναι κενές εκπαιδευτικών? Θέσεις πάρα πολλές. Υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία. Κανείς δεν μιλάει. Υπάρχουν τόσοι και τόσοι καθηγητές και δάσκαλοι οι οποίοι περιμένουν να τους ειδοποιήσουν να πάνε σε ένα σχολείο. Εκεί κάθονται, στο σπίτι τους. Και υπάρχουν θέσεις κενές. Γιατί? Γιατί δεν έχει οικονομία καλή η Ελλάδα να πληρώσει? Δεν νομίζω τώρα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, θα είχαμε πιάσει τα βουνά. Δεν νομίζω. Υπάρχουν. Απλά υπάρχει ανοργανωσιά. Ανοργανωσιά. Πρόσφατα είδαμε τον κύριο Νατσιό που πήγε στους καθηγητές θεολόγους. Πού είναι αδιόριστοι? Γιατί δεν είναι αδιόριστοι οι θεολόγοι? Δεν σας κάνει το μάθημα των θρησκευτικών, ε?
Θέλετε άλλο πράγμα. Θέλετε τα πολυπολιτισμικά σας εσείς. Και έχετε αφήσει τόσους και τόσους αδιόριστους ανθρώπους, οι οποίοι είναι καθηγητές θρησκευτικών, θεολογίες κτλ. Και είναι αδιόριστοι. Έτσι. Γιατί εσείς τι θέλατε? Εσείς αν ήταν αυτοί οι καθηγητές με κίτρινα, κόκκινα και παρδαλά μαλλιά, να διδάσκουν το ΛΟΑΤΚΙΣΜΟ, να διδάσκουν τη ΓΟΑΚΑΤΖΕΝΤΑ, είμαι σίγουρος ότι θα τους είχατε διορίσει ακόμα πριν ανοίξουν τα σχολεία από καλοκαίρι σε χειμώνα. Σχολική περίοδο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι 100% σίγουρος. Αν ήταν τέτοιοι καθηγητές, δεν θα είχαν κενό καθόλου σε κανένα σχολείο. Σε κανένα γυμνάσιο ή δημοτικό. Σε κανένα, ούτε λύκειο. Θα ήταν όλες οι θέσεις καλυμμένες, θα είχαμε και λήψεις. Που δεν έχουμε τέτοιους καθηγητές. Αλλά ο θεολόγος που διδάσκει θρησκευτικά, που διδάσκει την ορθόδοξη πίστη μας, αυτός ας κάτσει στην άκρη, μα δεν το έχουμε και τόσο ανάγκη τώρα αυτό, Γι' αυτό τους έχετε αδιόριστους. Γι' αυτό στηβάζονται οι άνθρωποι, γιατί στην ουσία στηβάζονται απ' έξω από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ρωτάει για ποιο λόγο είμαστε αδιόριστοι, όταν υπάρχουν τόσες θέσεις κενές. Γι' αυτό, Γι' αυτό, μάλιστα.

Και είπαμε τώρα να δέσουμε το ένα θέμα με το άλλο και πάμε τώρα από το ένα θέμα στο άλλο και θα πάμε πού τώρα στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ακούστε λοιπόν τώρα εδώ να δείτε τα χαΐρια μας και την κακομοιριά μας. Στο Πολυτεχνείο λοιπόν που στέλνουμε τα παιδάκια μας και που στο Πολυτεχνείο περνάει το παιδί και λες μπράβο, πέρασε στο Πολυτεχνείο. Μπράβο παιδί μου. Μπράβο παιδάκι μου. Μπράβο σου, πέρασε στο Πολυτεχνείο. Και το στέλνουμε λοιπόν στο Πολυτεχνείο. Ποιο Πολυτεχνείο παιδάκι μου πέρασε? Εγώ μπαμπά πέρασα στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Α, πολύ ωραία. Και από πού είμαστε εμείς? Εμείς παιδάκι μου είμαστε από Αθήνα ή είμαστε από Ξάνθη ή είμαστε από τα νησιά. Α, μάλιστα. Και θα πρέπει τώρα να βρούμε και χώρο να μείνεις. Δεν πειράζει όμως παιδάκι μου, δεν πειράζει όμως παιδί μου. Την ευχή μου να έχεις να πας να σπουδάσεις. Εγώ θα γίνω θυσία. Ο πατέρας και η μάνα σου θα γίνω με θυσία. Να σπουδάσεις εσύ. Να σπουδάσεις ό,τι θες παιδάκι μου. Και το στέλνουμε λοιπόν το παιδάκι μας στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 4 μήνες το παιδάκι μας λοιπόν ενώ που άει στο Πολυτεχνείο, 4 μήνες ζει με κατσαρίδες στις φοιτητικές αστείες. Γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε απ' έξω, είναι και καλός μαθητής, δικαιολογείται και να μπει και στην αιστεία. Το βάλουμε λοιπόν το παιδάκι μας στην αιστεία και μια στιγμή βλέπουμε το παιδάκι μας και είναι τα μάτια του τόσα μεγάλα από το φόβο. Γιατί παιδάκι μου φοβάσαι? Γιατί μπαμπά κοιμάμαι με κατσαρίδες. Με κατσαρίδες, ναι, με κατσαρίδες. Γιατί το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλοι αυτοί οι λοιποί συγγενείς και αυλικοί του κυρίου Μητσοτάκη, αυτό το θεωρούν φυσιολογικό. Φυσιολογικό, γιατί το θεωρείς φυσιολογικό? Γιατί στην Ελλάδα είμαστε. Σοβαρές λοιπόν καταγγελίες για συνθήκες υγιεινής στις φοιτητικές αστείες του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στα Χανιά έρχονται στο προσκήνιο λοιπόν και βγαίνουν στον αφρό. Και βγαίνουν στον αφρό γιατί? Γιατί παρά τις επανειλημμένες αναφορές που υπάρχουν και λένε το πρόβλημα ότι είναι μεγάλο, το πρόβλημα όσο μεγάλο και να είναι παραμένει χωρίς οριστική λύση. Η απεντόμωση, ακούστε τώρα γιατί ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε γιατί κάποιοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης δεν έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν απεντόμωση. Απεντόμωση, δεν έχουν μπει στη διαδικασία. Σου λέει κύριε, τώρα εντάξει, με τις κατσαρίδες ασχολούμαστε. Εσύ βρε, να μην ασχοληθείς, αλλά το παιδάκι μου που κοιμάται και το έχω στείλει να σπουδάσει και βλέπει την κατσαρίδα δίπλα στον τοίχο και πηγαίνει ενώ κοιμάται. Δεν είναι στη φυλακή ρε παιδιά. Μη ζουν τα παιδάκια μας φυλακή. Μη ζουν δηλαδή συνθήκες, και είμαι και σίγουρος ότι στη φυλακή δεν υπάρχουν και τέτοιες συνθήκες. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχω μπει στη φυλακή και δεν εύχομαι να μπω. Γιατί το αύριο δεν το ξέρει κανείς μας, εδώ που τα λέμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχω μπει και δεν εύχομαι να μπω. Αλλά υποθέτω ότι στη φυλακή δεν έχει τόσο κατσαρίδες όσο έχει εκεί πέσα. Και γιατί να έχει δηλαδή στο φινάλε κατσαρίδες στις φοιτητικές αστείες? Τα παιδιά πάνε να σπουδάσουν. Πάνε να προσφέρουν στον κόσμο. Πάνε να προσφέρουν στην κοινωνία. Πάνε να προσφέρουν αυτό που θα σπουδάσουν. Να έχουν ένα χαρτί. Να είναι ειδικοί, αλλά ειδικοί. Με αξιοπρέπεια. Με σεβασμό στην ειδικότητά τους. Με σεβασμό στην προσφορά στην κοινωνία. Και όσο σπουδάζουν, το τίμημα είναι τι? Να ζουν με σκουλίκια και με κατσαρίδες? Να ζουν με μποντικούς? Αλήθεια τώρα, στην Ελλάδα του 2026, την ίδια ώρα που 3 βουλευτές ενός κόμματος του ΚΚΕ φέρνει στη Βουλή αυτό το πρόβλημα. Το ΚΚΕ φέρνει στη Βουλή αυτό το πρόβλημα. Ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι από την Κρήτη, δεν του είπε ένας, δεν του σφύριξε? Να του σφύριξε, του πει ένας, ρε εσύ, σφύριγμα, ρε εσύ, εδώ έχουμε πρόβλημα, ρε. Και εδώ θα έχουμε και φοιτητές δικούς μας και τους έχουμε μέσα στις κατσαρίδες. Δεν σφίριξε ένας στον πατριώτη Μητσοτάκη από τα Χανιά ότι το Πολυτεχνείο εκεί στα Χανιά βρωμάει από κατσαρίδες? Ένας δεν σφίριξε να του πει ρε εσύ τα παιδιά μας είναι εδώ, ρε ξύπνα, ρε. Έλα ρε να κάνεις απεντόμωση, ρε, να ξεβρωμήσει ο τόπος από κατσαρίδες, ρε, τα παιδιά μας μέσα θα πεθάνουν από τύφο, ρε. Τίποτα. Και έτσι λοιπόν 3 βουλευτές του ΚΚΚ βγήκαν και κατάγγειλαν το περιστατικό στην Βουλή. Ζητούν ολοκληρωμένη απεντόμωση. Ακούστε τα χάλια μας. Τα χάλια μας, τα γέλια. Για γέλια είναι. Τα χάλια μας. Φτάσαμε στη Βουλή να ζητάμε απεντόμωση για το Πολυτεχνείο Κρήτης. Απεντόμωση για το Πολυτεχνείο Κρήτης. Μέγα θέμα και πρόβλημα. Αντί να δούμε πώς θα σώσουμε το σπίτι των ανθρώπων, φτάσαμε στο σημείο και αυτό να το συζητάμε πρώτα στη Βουλή. Το αυτονόητο, η καθαριότητα δηλαδή, η καθαριότητα, η υγιεινή, να τη συζητάμε στη Βουλή. Μιλάμε για κατάντια του ελληνικού κράτους. Κατάντια αυτής της κυβέρνησης. Και θέλουν και άλλη τετραετία. Ήρθε ο κύριος Αυγενάκης να πάει, λέει, στο οροπέδιο Λασιθίου να δει τις καταστροφές και να πει: τι λέτε, ρε!
Τι λέτε ρε καραγκιόζιδες όλοι σας, είστε καραγκιόζιδες ρε. Πόσα χρόνια ρε είναι τα προβλήματα αυτά υπαρκτά? Τα σχέδια αυτά τα αντιπλημμυρικά που είναι στα χαρτιά, πόσα χρόνια βρε κυβερνάτε? Κυβερνάτε βρε 8 χρόνια. 8 χρόνια βρε λαμόγια κυβερνάτε και χρειάστηκε πλημμύρα αυτή για να ξαναθυμηθείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή την περιοχή με καλλιέργειες και ζουν τα παιδιά τους. Και πάτε σαν τα γύφτικα σκεπάλια και στέκετε έτσι για να ακούσετε τον κόσμο, που έπρεπε ο κόσμος να σας παίζει χαστούκια από το πρωί μέχρι το βράδυ, μόλις εμφανιστείτε να σας παίζει καλπαζιές βρε. Και να σας πει άντε βρε καραγκιόζιδες, ξαναμπείτε στα μάξι να φύγετε, καραγκιόζιδες του κερατά. Πόσα χρόνια βρε έχετε τα αντιπλημμυρικά? Και στην περιφέρεια ο κύριος Αρναουτάκης, πόσα χρόνια κύριε Αρναουτάκη έχετε τα αντιπλημμυρικά να ξεκινήσετε τις δουλειές να τις κάνετε? Και δεν κάνετε τίποτα να ξεκινήσετε τις εργασίες, τίποτα. Χρειάστηκε μια πλημμύρα και πάλι τώρα θα σταματήσουν πάλι όλα. Είναι τα γύφτικα σκεπάρνια που θα πάνε τα ινδιάνικα σκεπάρνια να στέκονται έτσι και να βλέπουν το πρόβλημα. Θα περάσει αυτό. Έτσι, θα έρθουν οι εκλογές, θα κάνετε λίγα έτσι μουζώματα, πατσαβουριάσματα λίγο, θα περάσουν και μετά πάλι τα ίδια. Επόμενη πλημμύρα τα λέμε. Αν δεν πάλι δεν χάσουμε κανένα, εντάξει όλα καλά. Άμα χαθεί κανένα, θα ξαναπάμε πάλι στις περιοχές, στις πληγήσεις περιοχές, να εμφανιστούμε ότι είμαστε εμείς. Μπορεί να μην είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ, συγκυβέρνηση. Ή δεν ξέρω ποιος άλλος βρωμιάρης θα κάνει συγκυβέρνηση. Γιατί περί βρωμιάριδων πρόκειται. Περί βρωμιάριδων πρόκειται και δεν το παίρνω πίσω. Περί βρωμιάριδων, τρίτη φορά το λέω. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν χρωστάει. Δεν χρωστάει να ζει αυτή την κατάσταση από αυτούς τους ανθρώπους. Και ειλικρινά, αν δεν ήταν ανάγκη της εκπομπής να βγάζω ανθρώπους τέτοιους και της κυβέρνησης ακόμα, προθέσω να βγάλουμε τον Κεφαλογιάννη, θα βγάλουμε τώρα και τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη κάποια στιγμή, θα βγάλω και τον κύριο Ευγενάκη αν θέλει, κανένα πρόβλημα. Θα βγάλω και τον και από το Πασόκ τον κύριο Παρασύρη, την κυρία Βατσινά. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να μιλήσει. Θα μου πεις, μα γιατί τους βγάλεις αυτούς? Γιατί πρέπει να τους ακούμε? Γιατί για να έχουμε δικαίωμα να μιλάμε πρέπει πρώτα να ακούσουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε εναντίον και να λέμε εναντίον αυτού, εναντίον αυτού, χωρίς να τους ακούσουμε. Να τους έχουμε, να τους ακούμε, για να μπορούμε να αντισταθούμε και να μπορούμε να απαντήσουμε. Να απαντήσουμε και να πούμε εδώ διαφωνούμε, μας κοροϊδεύετε. Όπως έκανα με τον κύριο Κεφαλογιάννη και πάρα πολλοί μου είπανε, μα όρμησες λέει, άκομψα. Γιατί όρμησα, άκομψα. Άκομψα, διότι θα πρέπει να λέω συνέχεια ναι. Να λέω δηλαδή ναι, συμφωνώ σε αυτό, συμφωνώ στο άλλο, συμφωνώ και στο παράλλο. Γιατί να συμφωνώ? Γιατί, αφού δεν διαφωνώ, αφού έχω αποδείξει, αφού έχω στοιχεία ότι πρέπει να διαφωνήσω. Εγώ τι να λέω, ναι, συνέχεια, ναι, νέκος. Όχι ρε φίλε, όχι. Κλείνουμε το θέμα λοιπόν αυτό της απεντόμωσης. Ζητούμε συγγνώμη από τους φοιτητές. Εμείς οι πολίτες ζητούμε συγγνώμη από τους φοιτητές μας που τους έχουμε και κοιμούνται με τις κατσαρίδες στις αστείες Πολυτεχνείου Κρήτης. Λυπάμαι γι' αυτό, ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά δυστυχώς είμαστε σε μια χώρα που λίγη διαφορά έχουμε από την Ουγκάντα και από άλλες τριτοκοσμικές χώρες. Λίγη διαφορά έχουμε. Ξέρετε πού είναι η διαφορά μας? Στον πολιτισμό, που όμως δεν έχει να κάνει με εμάς τους νέους Έλληνες. Έχει να κάνει με τους παλιούς Έλληνες, με τους αρχαίους ημών Έλληνες. Με αυτούς έχει να κάνει, με τους προγόνους μας. Με εμάς, εμείς, άμα κοιτάξουμε με τι έχουμε να κάνουμε, δείτε λοιπόν το Πολυτεχνείο Κρήτης που είναι γεμάτο κατσαρίδες. Και μιλάμε στη Βουλή αν θα πρέπει να ξεκινήσει η απεντόμωση. Φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε στη Βουλή αν πρέπει να ξεκινήσει η απεντόμωση. Το αυτονόητο πρέπει να το συζητήσουμε πρώτα και να το γνωστοποιήσουμε. Να πούμε, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εδώ έχουμε πρόβλημα. Έχουμε κατσαρίδες. Σε λίγο θα έχουμε τροκτικά, μποντίκια, αρουραίους κτλ. Και πρέπει να κάνουμε κάτι γιατί τα παιδιά μας. Εντάξει, δεν είναι σωστό να ζουν μέσα στα μποντίκια. Βρε, δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε, βρε. Και φεύγουμε τώρα από τα Χανιά και πάμε λίγο πιο δίπλα στο Ρέθυμνο, που το πρωί άλλος ένας 32 ετών άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο βόρειο οδικό άξονα. Πληροφορίες για το δυστύχημα δεν έχουμε πολλές μέχρι στιγμής. Το τραγικό περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα αυτό για την οδική ασφάλεια. Εκεί ο οδικός άξονας, ο βόρειος ΒΟΑΚ, βόρειος οδικός άξονας, έχει προβλήματα πολλά, πάρα πολλά προβλήματα.
κάθε ανθρώπινη απώλεια, ναι, υπογράφουμε όλοι ότι αφήνει πίσω τους μια οικογένεια βυθισμένη στον πόνο και με πολλά ερωτήματα. Το κρίσιμο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να διαπιστωθεί το κάθε δυστύχημα, πώς γίνεται και ποιος φταίει. Γιατί αρχικά φταίει ο οδηγός. Αλλά ο οδηγός, όταν δεν έχει πιει, όταν είναι νυφάλιος και οδηγηθεί σε ένα τέτοιο γεγονός άσχημο, που κανείς δεν θέλει να γίνει φωνιάς, να τα λέμε όλα. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να ξεκινάει το πρωί από το σπίτι του και να λέει: εγώ σήμερα θέλω να σκοτώσω ντύ και καλά άνθρωπο στο τιμόνι. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Οδηγείται ένας άνθρωπος στη φυλακή, στα κρατητήρια ή εν πάση περιπτώσει μπαίνει σε μια διαδικασία. Ένας άλλος άνθρωπος όμως κάνει τη ζωή του, που δεν φταίει σε τίποτα. Ή και αν φταίει, γιατί πέρασε γρήγορα το δρόμο χωρίς να ελέγξει, δεν ήθελε να σκοτωθεί και το έκανε πάνω σε μια στιγμή απερισκεψίας. Όλα αυτά γιατί? Γιατί δεν υπάρχει υποδομή. Δεν υπάρχει υποδομή όταν δηλαδή κάνεις έργα. Να τα λέμε όλα, γιατί εκεί που έγινε το περιστατικό ήταν έργα, γινόταν έργα. Και βάζεις, φεύγει ο εργοδηγός και λέει στους εργάτες: βάλετε και ένα δίχτυ κόκκινο, έτσι, γιατί βιάζομαι να πάω την γκόμενα. Βιάζομαι γιατί πρέπει να πάω να εισπράξω από ένα πελάτη. Ή βιάζομαι γιατί θέλω να πάω να φάω με τη γυναίκα μου. Ή βιάζομαι για λόγους τους δικούς μου. Βάλτε και ένα κόκκινο, χωρίς να ελέγξει κανένας εργοδηγός υπεύθυνος αν έχει γίνει σωστά, και βάζουν ένα δίχτυ απλά, χωρίς τίποτα άλλο. Λέω τώρα, μπορεί να μην είναι και έτσι, αλλά πρέπει να οδηγούμε, να οδηγείται πάντα η έρευνα σε ένα αποτέλεσμα, να δούμε ποιος φταίει. Εκτός τον οδηγό που σκότωσε, ποιος άλλος φταίει. Εν πάση περιπτώσει, άσχημο το περιστατικό και αυτό συνέβη. Θερμά συλληπιτήρια από εμάς και τον Flash 95,8 στην οικογένεια του ανθρώπου αυτού. Θα περάσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα άλλο θέμα. Πετρέλαιο θέρμασης. Από 1,41 έως 1,71. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα τι θα καταφέρουν και πού θα είναι το πετρέλαιο θα δείξει. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμασης ξεκινάει 15 Οκτωβρίου. Οι κρατικές ενισχύσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο στόχος του πολίτη δεν είναι η ενίσχυση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι η ενίσχυση, γιατί ο πολίτης με υγεία και υγιή σκέψη πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ότι δεν ζει με τις επιδοτήσεις. Δεν μπορεί να ζήσει με τις επιδοτήσεις. Ακόμα και αν τα καταφέρνει να ζήσει με επιδοτήσεις, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Διότι ολοένα και περισσότερο μπαίνει στη λογική του ελεγχόμενου πολίτη. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό κάποια στιγμή όλοι σας. Όλοι σας οι οποίοι πάτε και κάνετε το χεράκι σας έτσι. Έτσι. Να σας δώσουν την ενίσχυση, την επιδότηση. Δεν είναι η λύση. Η λύση δεν είναι αυτό. Εκτός κι αν θέλετε να είστε αυτό. Ζήτουλες, ζητιάνοι. Δεν πρέπει να είστε έτσι. Δεν πρέπει να είστε έτσι. Πρέπει να δικαιωθείτε κι εσείς και οι άλλοι και εμείς και όλοι μας. Και για να δικαιωθούμε πρέπει να διεκδικήσουμε. Αλλά όχι τις διεκδικήσεις του ΚΚΕ που είναι συνέχεια στο όχι, όχι, όχι. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Ποια είναι τα απλά πράγματα? Αντισταθείτε. Αποχή. Σε τι? Σε όλα. Μπορείς. Έχεις το τσαγανό 5 ημέρες να είσαι αποχή σε όλα. 5 μέρες. 5. Πέντε μέρες αποχή σε όλα. Αποχή από την εφορία, αποχή από το σούπερ μάρκετ, αποχή από την εφορία, αποχή από όλα, απ' όλα. Από την τράπεζα, απ' όλα. Αποχή. 5 μέρες. Και τότε θα δεις όλους τους κυβερνώντες, αλλά και σύσσωμη τη Βουλή, σύσσωμη τους 297. Δεν ξεχωρίζω κανένα εγώ. Τους 297. Δεν με νοιάζει και ένας να είμαι από τους 297, θα βάλω πάλι τον εαυτό μου μέσα. Ειλικρινά σας το λέω. Το λόγο της τιμής μου σας δίνω. Ότι αν ήμουν αυτή τη στιγμή εγώ βουλευτής, θα έλεγα πάλι το ίδιο πράγμα.
και θα βάζα εμένα τον εαυτό μου που είμαι βουλευτής του 297. Στα λαμόγια δηλαδή. Που δεν είναι όλοι. Έχω ξαναπεί το 30% για μένα είναι καθαροί άνθρωποι μέσα στη Βουλή. Το 30, το 70 βρωμάνε. Βρωμούν και μαγαρίζουν το 70. Το 30 όμως είναι καθαροί άνθρωποι. Σας λέω λοιπόν το εξής. Αποχή, 5 μέρες. Απ' όλα. Απ' όλα. Δάνεια, αποχή. Εφορία, αποχή. Τράπεζες, αποχή. Συναλλαγές, αποχή. Σούπερ μάρκετ, αποχή. Δώσε πάρε, αποχή. Σε όλα. Μπακάλικα, αποχή. Και πώς θα ζήσουμε? Ζεις. Ζεις. Και το ξέρεις ότι ζεις. Μπορείς να ζήσεις. Στο συρτάρι σου έχεις για 5 μέρες ρύζι, μακαρόνια, γιαούρτι στο ψυγείο σου και λίγο τυρί. Έχεις. Εκτός κι αν δεν έχεις καθόλου. Λίγοι είναι αυτοί. Αλλά για 3-4 μέρες έχεις αποθέματα στο σπίτι σου. Μπορείς. Κάν το λοιπόν. Να τρελαθούν. Θα αρχίσουν τα σόβρακά τους να ανεβοκατεβαίνουν. Να πέφτουν και να σηκώνονται. Θα δεις τι θα πάθουν μετά. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί πρώτα μας έμαθαν να είμαστε εξαρτημένοι. Εξαρτημένοι. Αυτό. Δώσε μου. Μα δεν έχω πολλά. Ό,τι είσαι, δώσε μου. Δεν τρέπεσαι γι' αυτό? Γι' αυτό δεν τρέπεσαι? Εγώ το έχω κάνει. Και ρωτήστε με μένα αν ντρέπομαι ή όχι. Εγώ το έχω κάνει. Ρωτήστε με αν ντρέπομαι ή όχι. Και θα σας πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Όλοι αυτοί που βοηθούν δεν είναι γαϊδούρια, είναι άνθρωποι. Όλοι αυτοί που δήθεν βοηθούν, προσέξτε τι λέω τώρα. Όλοι αυτοί που βοηθούν δεν είναι γαϊδούρια, είναι άνθρωποι. Όλοι αυτοί που δήθεν βοηθούν, προσέξτε τι είπα. Που δήθεν βοηθούν, δηλαδή ζητάς 10 και σου δίνουν 2. Όχι γιατί δεν έχουν, γιατί ξέρεις ότι έχουν, αλλά γιατί θέλουν να έχουν τον έλεγχο, γιατί από σένα κάτι θα κερδίσουν. Αυτοί είναι συνήθως οι βουλευτές. Αυτοί τα κάνουν αυτά. Βοηθούν δήθεν. Ζητάς 10, σου δίνουν 2. Για να μην πεις ότι δεν βοήθησες, δεν με βοήθησες, αλλά να μην έχεις και τον αέρα. Και μετά από τα 2 που σου δώσανε, ζητούν από σένα 7. Έτσι κάνουν αυτοί. Αυτά πρέπει να τα πετάξουμε. Αρκετά. Αρκετά.

Φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει στόχο η αρχική τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Οι ζήτουλες χαίρονται. Οι πονηροί μηχανεύονται πώς θα κερδίσουν περισσότερο. Και οι έξυπνοι ανησυχούν. Ανησυχούν γιατί? Γιατί, φίλες και φίλοι, υπάρχει ένα άρθρο στην Prime News που τα εξηγεί όλα.

Πάμε λοιπόν να δούμε το άρθρο αυτό, να το διαβάσουμε ακριβώς όπως έχει γραφεί και είναι, ήταν πρωτοσέλιδο πριν 3 μέρες στην Prime News, για να καταλάβετε οι έξυπνοι γιατί ανησυχούν. Πίσω από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμασης και την αύξηση του επιδόματος κρύβεται μια πραγματικότητα που αφορά άμεσα εκατομμύρια νοικοκυριά. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την ενεργειακή ακρίβεια με προσωρινές επιδοτήσεις, διατηρώντας ανέπαφο τον βασικό μηχανισμό φορολόγησης των καυσίμων. Ένα το κρατούμενο. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα χρειαστεί παρακάτω. Να διευρύνουμε λίγο έτσι την άποψή μας και τις γνώσεις μας πάνω σε αυτό. Και όλοι εσείς που ακούτε τώρα την εκπομπή θα καταλάβετε ότι αυτό το θέμα, έτσι όπως σας το παρουσιάζω, αν θέλετε να το δείτε, θα σας βοηθήσει. Για να καταλάβετε ότι αυτό το ζήτουλας, πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Και ο Έλληνας πρέπει να σταματήσει να εξαρτάται από τις επιδοτήσεις. Διότι ο Έλληνας δεν γεννήθηκε για να ζει με δοσολόγιο. Ο Έλληνας γεννήθηκε ελεύθερος να παράξει με το μυαλό του, να παράξει με τα χέρια του και πάνω απ' όλα να είναι αποδοτικός σαν οντότητα στην ανθρωπότητα αυτή. Στην κοινωνία αυτή με ανθρώπους. Και όχι με ζώα, αλλά με ανθρώπους. Ο Έλληνας γεννήθηκε για να προσφέρει, να είναι άρχοντας. Αλλά πρέπει όλα αυτά για να τα κερδίσει να βάλει το μυαλό να δουλεύει. Χωρίς μυαλό ο Έλληνας δεν είναι Έλληνας. Δυστυχώς. Είναι ναόν ανθρώπινο. Τίποτα περισσότερο. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε αυτά που έγραψε η Prime News σε πρωτοσέλιδο πριν 3 ημέρες για το συγκεκριμένο θέμα. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την ενεργειακή ακρίβεια με προσωρινές επιδοτήσεις, διατηρώντας ανέπαφο το βασικό μηχανισμό φορολόγησης των καυσίμων. Οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν υψηλές τιμές για να ζεσταθούν στα σπίτια τους και στη συνέχεια να ζητούν κρατική ενίσχυση εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζει το κοινωνικό επιτελείο. Το οικονομικό, συγγνώμη, επιτελείο. Οι ανακοινώσεις που αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, όπου θα ξεκινήσει επίσημα να προειδοποιείται ο Έλληνας ότι ξεκίνησε η διακίνηση του πετρελαίου, μια ημέρα λοιπόν πριν την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου, 14 αναμένονται οι ανακοινώσεις, σήμερα είναι οι προ-ανακοινώσεις και 15 ξεκινάει η διάθεση πετρελαίου θέρμασης. Παρουσιάζονται ως νέα παρέμβαση στήριξης των καταναλωτών. Ωστόσο, πίσω από τις εξαγγελίες διακρίνεται μία σειρά από οικονομικές και πολιτικές εκκρεμότητες, οι οποίες περιορίζουν την πραγματική αξία των μέτρων και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν ακόμα ένα ιδιαίτερο ακριβό χειμώνα. Ιδιαίτερος γιατί ακούγεται ότι θα έχει πολλές βροχές και χιόνια. Οι πρώτες και βεβαίως γιατί θα είναι πολύ ακριβά τα καύσιμα βάσει όλων αυτών που συμβαίνουν βόρεια και νότια της Ελλάδος. Πόλεμοι από εδώ, πόλεμοι από εκεί. Επομένως πρέπει να δούμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης κατά το 1,60 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό είπαμε σήμερα. Από το 1,45 μέχρι το 1,70. Βάζουμε λοιπόν το 1,60 εμείς για να είμαστε μέσα στην Πραϊνιούς. Με την κυβέρνηση να επιδιώκει τη συγκράτησή της κάτω από το 1,75. Είδατε πόσο εύστοχα. Αυτό το πρωτοσέλιδο είναι πριν 4 μέρες. Αυτό που σας διάβασα προηγουμένως είναι σημερινή ανακοίνωση. Είδατε πόσο εύστοχο είναι το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο. Πόσο μελετημένο είναι, για να μην λέμε αρλούμπες. Αυτά σας λέμε λοιπόν. Να διαβάζετε την Prime News. Γιατί η Prime News ό,τι γράφει, το γράφει με βάση την έρευνα. Όχι ό,τι μας έκατσε και ό,τι του φανεί του Λόλο Στεφανή. Δεν ευλογώ τα γένια μου τώρα. Ευλογώ όμως τα γένια όλων των συνεργατών που είναι άξιοι στην Prime News. Δόξα τω Θεώ. Η τιμή λοιπόν στο 1,60 το λίτρο, μια οικογένεια που χρειάζεται 1000 λίτρα πετρέλαιο θα καταβάλει 1600 ευρώ για τη θέρμασή της. 1000, είπα 1000, για πόσες ώρες θέρμαση? Γιατί στα βόρεια, στα ορεινά της Κρήτης και στα κεντρικά ορεινά της Κρήτης, τα 1000 λίτρα είναι για 1,5 μήνα με 2. Και οι μήνες είναι 5, 6, 7.
όσο και σας φαίνεται παράξενο, στα ορεινά είναι 6-7 μήνες. Ας μην βάλουμε αυτά, ας βάλουμε 5. Δεν είναι λοιπόν 1600, αλλά είναι περίπου 4000 με 5 ο χρόνος στη θέρμανση. Για τα ορεινά της Κρήτης μιλάω. Ε? Εγώ προσωπικά, ας πούμε, θέλω τουλάχιστον 2,5 τόνους με 3 το χρόνο. Όχι 24 ώρες το 24ωρο να ανάβει, παρόλο που τα σπίτια δεκαετίας παγώνουν εύκολα, ιδίως στα ορεινά χωριά. Αγία Βαρβάρα και τα λοιπά. Υψόμετρο 600-700 υψόμετρο, θέλει δουλειά η δουλειά για να ζεστάνει ένα σπίτι. Εντάξει. Η πρώτη λοιπόν παγίδα, οι επιδοτήσεις αφήνουν ανέπαφη τη φορολογία των καυσίμων. Όπα, τι λέει εδώ ο ποιητής, πάμε να το εξηγήσουμε. Το σοβαρότερο πολιτικό ζήτημα αφορά την επιλογή της κυβέρνησης να χρηματοδοτεί προσωρινές ενισχύσεις χωρίς να έχει ανακοινώσει αντίστοιχα μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο καταναλωτής εξακολουθεί να πληρώνει φόρους ενσωματωμένους στην τιμή του καυσίμου και στη συνέχεια μπορεί να λάβει πίσω ένα μέρος της επιδότησης, της επιβάρησης μέσω της επιδότησης θέρμανσης. Ναι, αλλά πού? Στον φόρο που πληρώνει τον αέρα? Όχι, όχι. Το φόρο θα τον πληρώσει. Δηλαδή, αφού πληρώνει το φόρο, πόσο πετρέλαιο θα βάλει έναντι της αξίας που πληρώνει? Λίγο. Γιατί? Γιατί το πολύ είναι ο φόρος. Ξύπνα. Ξύπνα και μας πιάσαν. Ήρθαν οι Τούρκοι και οι Γερμανοί ξανά στην πατρίδα. Ξύπνα. Κατάλαβες? Πληρώνεις λοιπόν ένα 60, αλλά στο 1,60 που εσύ λες ότι είναι λίγο, στην ουσία δεν είναι λίγο το 1,60. Λίγο είναι το καύσιμο που πάνεις στο 1,60. Γιατί το φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ δεν τον μειώνει. Επομένως, 1,60 δίνεις αντί για 2. Δίνεις 1,60, μπράβο. Για 1,70, μπράβο. Στο 1,70 πόσο πετρέλαιο παίρνεις όμως? Μήπως αυτό που σου ρίχνουν στην ουσία είναι στάχτη στα μάτια? Γιατί για αυτό που πληρώνεις θα πάρεις λίγο πετρέλαιο, γιατί πληρώνεις φόρο και ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο ΦΠΑ προστιθέμενης αξίας, φόρο προστιθέμενης αξίας. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να πέσει αυτός ο φόρος για να δεις στην τσέπη σου και στην ποσότητα που βάνεις τη διαφορά? Ένα το κρατούμενο. Ο καταναλωτής εξακολουθεί να πληρώνει φόρους ενσωματωμένος στην τιμή των καυσίμων και στη συνέχεια μπορεί να λάβει πίσω ένα μέρος της επιβάρησης στις επιδοτήσεις. Ένα μέρος. Με αυτό το μηχανισμό η οικονομική ανακούφιση παραμένει εξαρτημένη από τις αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Οι πολίτες αδυνατούν να γνωρίζουν εν καιρός το πραγματικό ποσό που θα χρειαστούν για τη θέρμανση της κατοικίας τους. Ενώ η ενίσχυση μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και τις προτεραιότητες του κρατικού προϋπολογισμού. Το ζήτημα λοιπόν αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία όταν εξετάζεται η συνολική φορολογική επιβάρηση των καυσίμων. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αποτελεί σταθερό ποσό αναμονάδα καυσίμου, ενώ ο ΦΠΑ υπολογίζεται πάνω στη φορολογητέα αξία, στο οποίο περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Έτσι, ένα σημαντικό μέρος της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής συνδέεται άμεσα με την κρατική φορολογία. Με λίγα λόγια λοιπόν, αυτή η επιδότηση που σου δίνουν, πού σου τη δίνουν? Στην ποσότητα του καυσίμου ή στο φόρο ειδικής κατανάλωσης και στο ΦΠΑ? Στην ποσότητα. Στην ουσία η ποσότητα το πληρώνει. Την πληρώνει. Και στην πιο μεγάλη ουσία την πληρώνεις εσύ, ο καταναλωτής. Γιατί όμως? Γιατί από 2 ευρώ θα πληρώσεις 1,70 που σου λέει το κράτος, αλλά ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ είναι το ίδιο με το να μη σου κάνανε και καμία μείωση. Επομένως, πού πληρώνεις εσύ, τι παίρνεις εσύ για αυτό που πληρώνεις

Αυτή είναι μεγάλη παγίδα και αυτή. Πάμε να την αναλύσουμε λίγο. Σοβαρότερο είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης των μέτρων στο κυβερνητικό σχεδιασμό. Εμφανίζει δημοσιονομικό περιθώριο έως και 400 εκατομμύρια ευρώ για περίοδο 26-27, το οποίο συνδέεται με τη δυνατότητα πρόσθετων παρεμβάσεων απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Η ύπαρξη αυτού του περιθωρίου δεν σημαίνει ότι τα 400 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη εγκριθεί και προορίζονται αποκλειστικά για την ενίσχυση νοικοκυριών. Η τελική αξιοποίηση εξαρτάται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τις αποφάσεις της κυβέρνησης και το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν είναι λοιπόν αυτό που σου είπανε και 100% να το δες σκηνή κορδόνι ότι έτσι θα είναι. Διότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που έχουν να κάνουν με δημοσιονομικά, οικονομικά και εν πάση περιπτώσει με ατασταλίες, ενδεχόμενες ατασταλίες του κάθε κράτους. Εδώ βρίσκεται λοιπόν ένα από τα σημαντικότερα σημεία που χρειάζεται αποσαφήνιση. Η δημοσιονομική δυνατότητα πραγματοποίησης μιας δαπάνης δεν αποτελεί δέσμευση ότι η συγκεκριμένη δαπάνη θα πραγματοποιηθεί, ούτε ότι θα κατευθυνθεί απευθείας στους καταναλωτές. Επομένως, αυτό που λένε για τα 400 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία δεν σημαίνει ότι θα τα πάρεις καημένα μου και εσύ. Δεν σημαίνει καημένα μου πως θα τα πάρεις και εσύ. Είναι και αυτό σαν το Ταμείο Ανάκαμψης που ένα μεγάλο ποσοστό των οικονομικών του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε σε ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες. Τα θυμάστε αυτά που τα είπαμε? Κατά τα άλλα, η Ελλάδα θα ανακάμψει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και τελικά ποιος ανάκαμψε? Αν ανάκαμψε και κανείς, ανάκαμψαν κάποια κέντρα υγείας που ήταν πεσμένα και πέφτανε οι σοβάδες, αλλά χωρίς γιατρούς. Εντάξει, δεν βαριέσαι, κάτι είναι. Και αυτό του χρόνου θα πάρουμε και γιατρούς. Αν πάρουμε και αν υπάρχουμε και δεν έχουμε πεθάνει από την πείνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, του χρόνου θα πάρουμε και γιατρούς. Κάπως έτσι είναι και αυτό. Θα πάρεις 400 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομική ευελιξία, αν πληρείς τους όρους, αν κάνεις αυτό, αν έχεις το άλλο, αν μπορείς να το κάνεις, αλλά δεν θα πάνε στους καταναλωτές στο 100%. Γιατί τώρα ανακοινώνεται ότι θα πάνε στους καταναλωτές. Έμδε, έμδε,

Και με λίγα λόγια, λοιπόν, το ουσιαστικό πολιτικό μήνυμα είναι ότι η κυβέρνηση διατηρεί την φορολογική επιβάρηση στα καύσιμα και επιλέγει κάθε φορά το ύψος τους δικαιούχους και τη διάρκεια επιδότησης. Με λίγα λόγια, λοιπόν, αφού τους επιλέγει και δεν είναι ή κάθετη ή οριζόντια, τέλος πάντων, η απόφαση να πάρθουν αυτές, μάλλον να εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις, τότε σας λέω και πάλι ότι κάποιοι καταναλωτές πονηροί τρίβουν τα χέρια τους, κάποιοι χαζοί απλώνουν τα χέρια τους να πάρουν επιδότηση και οι έξυπνοι ανησυχούν. Αυτό είπα στην αρχή και αυτό ισχύει. Μπείτε, δείτε αναλυτικά όλο το άρθρο της Prime News. Για να σας διευκολύνω κιόλας, θα σας πω ότι το άρθρο θα πάτε στην ενότητα πρώτο σέλιδα και έχει τίτλο «Η κυβέρνηση προετοιμάζει τους πολίτες για ένα ακόμα ακριβό χειμώνα». Θα πάμε σε λίγο σε μία καλεσμένη στο τηλέφωνο που θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, να δούμε εξελίξεις και να δούμε πού πηγαίνει το πράγμα.

0: ότι θα βγούμε με μια κυρία στο τηλέφωνο η οποία δίνει το δικό της αγώνα μαζί με άλλους ανθρώπους, μαζί με όλους εμάς. Η κυρία Δρυμισιανάκη λοιπόν είναι κάτοικος Αθανάτων και χθες ανακοίνωσαν σε διάφορα site μια επιστολή μεταξύ αυτών και την εφημερίδα Prime News, Νέα Κρήτη, σε διάφορες εφημερίδες που εμείς δεν έχουμε θέματα να πούμε και τις άλλες εφημερίδες. Όποιος θέλει και μπορεί να συνδράμει στην προσπάθεια των καθήκων είναι χαρά για εμάς και ας είναι και μέσα τα οποία δεν... Καταρχήν εγώ δεν το βλέπω ανταγωνιστικά την Prime News με τη Νέα Κρήτη. Η κάθε εφημερίδα έχει την προσωπικότητά της και όλοι συμβάλλουμε προς το καλό της ενημέρωσης των πολιτών. Επομένως δεν έχω πρόβλημα να πω και όλες τις εφημερίδες. Κανένα θέμα. Λοιπόν, η κυρία Δρυμισιανάκη λοιπόν θα μας μιλήσει να δούμε πού βρίσκεται ο αγώνας τους, γιατί εχθές στο Facebook το δικό μου έγινε ο κακός χαμός από κάποιους ανθρώπους που να λένε ότι εσείς οι κριτικοί πρέπει να δείξετε το παράδειγμα. Γιατί βρε παιδιά, εμείς οι κριτικοί πρέπει να δείξουμε το παράδειγμα? Δηλαδή όταν γίνονται φωνικά οι κριτικοί είναι οι κακύτεροι, τώρα που πρέπει να αντισταθεί κάποιος άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι πρέπει μας ρίξετε την ευθύνη ότι η Κρήτη πρέπει να το κάνει. Γιατί ρε παιδιά, ποιος είπε ότι ο Μακεδόνας είναι κατώτερος άντρας από τον Κρητικό? Και ποιος είπε ότι ο Παριανός είναι λιγότερο άντρας από τον Κρητικό? Όλοι είμαστε καλοί άντρες και όλοι είμαστε, να μην πω τι είμαστε, γιατί έχουμε και τους άλλους οι οποίοι ανέχονται τα πάντα. Δεν είναι παντού τα πάντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε στην κυρία Δρυμισιανάκη. Κυρία Δρυμισιανάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κυριακάκη.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτά που λέω.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εμείς την ευθύνη μας πρέπει να απαντήσουμε στους συμπολίτες μας από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τις έχουμε αναλάβει. Παλεύουμε 4 μήνες τώρα για την νομιμότητα. Είμαστε στο δρόμο καθημερινά. Ακολουθούμε το παράδειγμα και τα λόγια του συμπατριώτη μας, του Νίκου του Καζαντζάκη, που έλεγε ότι πρέπει να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας σαν να είμαστε οι μόνοι που θα σώσουμε τον πλανήτη. Έτσι, έτσι ακριβώς το νιώθουμε και εμείς, ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη και προσπαθούμε με τον τρόπο μας, με ειρηνικό, νόμιμο τρόπο.
0: Υποθετικό ερώτημα. Στην περίπτωση που ο Νίκος Καζαντζάκης ζούσε σήμερα, ναι. Υποθετικό το ερώτημα, πού νομίζετε ότι θα ήταν? Θα ήταν κοντά μας σήμερα στον αγώνα εκεί στους Αθανάτους, ναι ή όχι?
1: Πιστεύω ότι ναι, θα ήταν.
0: Και εγώ πιστεύω αυτό.
1: Ήταν έντιμος άνθρωπος, λογικός.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Και, ναι, υποστήριζε την νομιμότητα βεβαίως.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Εκεί που βρισκόμαστε πάντα. Δηλαδή εμείς εμένουμε στη θέση μας. Εμένουμε στο να τηρηθεί η νομιμότητα, να λάβουν υπόψη τους τους κινδύνους που εγκυμονεί η συγκεκριμένη χωροθέτηση και λόγω του ρέματος που έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα. Είχε μετατραπεί η περιοχή σαν λίμνη, ήταν τραβάγαν ανθρώπους με σχοινιά από εκεί πέρα. Και λόγω λοιπόν του πλημμυρικού κινδύνου που απειλεί και τους ίδιους τους φιλοξενούμενους που θα βάλουν μέσα εκεί, με τα υπόγεια και όλα αυτά που έχει το κτίριο Σκουλούδι. Και επίσης λόγω της οδικής σύνδεσης που υπάρχει, που δεν υπάρχει μάλλον, της κυκλοφοριακής σύνδεσης σε ένα δρόμο που έχει δώσει από τα στοιχεία που μας έδωσε ο κύριος Λιονάκης από το 2000 μέχρι τον Αύγουστο φέτος, είχε δώσει 34 θανατηφόρα ατυχήματα από το δεύτερο χιλιόμετρο, δηλαδή από τα φανάρια του Παγνή μέχρι το 11ο. Ο Σκουλούδης είναι στο 10ο και εκεί κάνει και μια στροφούλα επάνω στο κτίριό του σαν να προσπαθεί να το αποφύγει ο δρόμος. Επομένως εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά τροχεία και έχουμε γίνει και εμείς μάρτυρες τις ημέρες που είμαστε εκεί.
0: Σαν να προσπαθεί να το αποφύγει ή προσπάθησε και το απέφυγε? Εγώ θα πω το προσπάθησε και το απέφυγε, γιατί δεν είναι η μόνη παρέμβαση που έχει γίνει, ναι. Είναι και το ποτάμι από πίσω. Που το ποτάμι από πίσω όχι μόνο προσπάθησε να το μικράνει, αλλά κάναμε και τη γέφυρα η οποία σε μία πλημμύρα ενδεχόμενη θα μεταφερθούν μέσω του νερού φερτά υλικά που θα σταματήσουν εκεί και θα γίνει η πλημμύρα η μεγάλη. Θα μου πεις πολύ...
1: Θα πω και ένα αποκλειστικό νέο που αφορά τη γέφυρα. Τώρα 9 Οκτωβρίου πήγε η πολλοδομία, έγραψε για τη γέφυρα η οποία βέβαια ήταν και αυτή αυθαίρετη. και μπήκανε πρόστιμα 100.000 με 105 νομίζω μαζί με το πρόστιμο διατήρησης για τη γέφυρα, κάτι παράνομες ασφαλτοστρώσεις, κάτι περιφράξεις, διάφορα τέλος πάντων που
0: 9 Οκτωβρίου, λοιπόν, δηλαδή... 9 Οκτωβρίου λοιπόν μπήκε καινούριο πρόστιμο κάπου στα πόσο?
1: 105.000
0: 105.000
1: και 35, ναι.
0: 105.000 λοιπόν στον κύριο Σκουλούδη, γιατί έκανε μία γέφυρα την οποία δεν έχει άδεια.
1: Δεν έχει άδεια.
0: Δηλαδή με λίγα λόγια, με λίγα λόγια την περιοχή την είχε πάρει δικιά του εκεί και έκανε ό,τι ήθελε, έτσι. Έκανε ό,τι ήθελε λοιπόν. Μάλιστα. Και τώρα το κράτος στην ουσία χειροκροτεί έναν άνθρωπο που κάνει ό,τι θέλει.
1: Γιατί, ναι, αυτό τώρα ναι, είναι έτσι... που ενοχλεί πάρα πολύ την τοπική κοινωνία, γιατί σου λέει τώρα συνεργάζεστε με έναν άνθρωπο στον οποίο έχουν καταγραφεί ένα σωρό παραβάσεις. Ποιο είναι το παράδειγμα που δίνεται σαν κράτος δικαίου στους πολίτες?
0: Κράτος δικαίου τώρα είναι και αυτό μια κουβέντα. Κράτος δικαίου θα ήταν όταν θα...
1: Σε εισαγωγικά.
0: Α, σε εισαγωγικά. Ναι, έτσι το δέχομαι. Ναι. Έτσι το δέχομαι. Ναι. Ναι. Συνεχίστε.
1: Ναι, αλλά θα έπρεπε να είναι κράτος δικαίου χωρίς εισαγωγικά.
0: Αυτό εξυπακούεται και δεν το συζητάμε και καν. Το θα έπρεπε, εγώ ναι. νομίζω είναι αυτονόητο. Το θα έπρεπε δεν μπαίνει και καν. Αυτονόητο ναι. είναι ένα κράτος να είναι δικαίου. Αλλιώς δεν είναι κράτος, ναι. είναι αλλιώς το λέμε μετά. Τέλος πάντων, συνεχίστε.
1: Ναι. Συνεχίζω να πω ότι συνεχίζουμε να έχουμε παράπονο με τους τοπικούς βουλευτές της συγκυβέρνησης που είναι άφαντοι.
0: Μα είναι άφαντοι γιατί, είναι, γιατί ήδη, μα ήδη πρότειναν. Μα ήδη πρότειναν, κυρία, κυρία Δρεμισκενάκη, ήδη πρότειναν. Ο κύριος Αυγενάκης είπε για την ΞΟΣ. Για την ΞΟΣ,
1: ναι,
0: είπε σε αυτή την περίπτωση.
1: Πρότεινε εκεί την Ηρακλείου Μυρών, ναι, είναι καταγεγραμμένο.
0: Καταγεγραμμένο, είναι στο Crete TV. Το έχω βάλει και, το έβαλα και έπαιξε κιόλα.
1: Ναι. ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, αλλά υπάρχουν και οι υπόλοιποι.
0: Οι υπόλοιποι συνενούν με την...
1: Που θέλουν, στην Ξάνθη που θέλουν να κάνουν μια δομή σε ένα στρατόπεδο εκεί, ο τοπικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σύσσωμος μαζί, ενωμένος με την τοπική κοινωνία, αντιδρά. Εδώ οι δικοί μας έχουν εξαφανιστεί.
0: Η δική μας...
1: γιατί τους ψηφίσαμε... για να συμμερίζονται τις αγωνίες μας,
0: αυτά
1: να
0: πληρώνουμε
1: τα
0: τώρα.
1: Μας,
0: αυτά πληρώνουμε τώρα, κυρία
1: Δημισκιανέκη. Και όχι να καταλαμβάνουν ένα έδρανο στη Βουλή απλά και να παίρνουν το μισθό τους.
0: Αυτά έτσι. Πληρώνουμε τώρα και επειδή πολλοί ακροατές θα μας πούνε τους ψηφίσατε να τα χάλια σας τώρα, αυτά πληρώνουμε ναι. λοιπόν τώρα. Αυτά πληρώνουμε τώρα. Γιατί, ακριβώς. γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν νοιάζονται τελικά για τον ψηφοφόρο, νοιάζονται για την ψήφο. Αυτό νοιάζουν, γι' αυτό ναι. νοιάζονται.
1: Εμείς την ευθύνη μας την αναλαμβάνουμε σαν κάτοικοι, σαν πολίτες, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και τις κινητοποιήσεις μας, δηλαδή κάθε απόγευμα συνεχίζουμε να είμαστε εκεί. Ξεκινήσαμε με ζέστες, καύσονες, βροχές, ήλιους εκεί, κάθε απόγευμα 6 ώρα, μαζευόμαστε, τα λέμε, διαμαρτυρόμαστε, είμαστε παρόντες.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα θα αναλάβουν και οι υπόλοιποι τοπικοί άρχοντες και βουλευτές.
0: Μα γιατί να πούμε και κάτι άλλο όμως που μου κάνει μεγάλη εντύπωση και αρνητικά όμως. Γιατί ναι. και ο κόσμος δεν έρχεται εκεί της περιοχής. Δηλαδή προχθές που ήμουνα εκεί στην, που έκλεισε ο δρόμος ναι. πέρασε κάποιους χαρακτηριστικά δηλαδή και το έκανα θέμα. Πέρασε κάποιος λέει ρε παιδιά αφήστε με λέει εδώ πιο κάτω λεμένο. Τι πάει να πει βρε να μην σε πω εδώ πιο κάτω μένεις. Γιατί είναι μαζωμένοι οι άνθρωποι εδώ? Για σένα βρε που μένεις εδώ πιο κάτω. Γιατί αύριο στην αυλή σου απ' έξω θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ξέρεις βρε. Και το μυαλό τους δεν ξέρεις τι έχει μέσα και τι σκέφτονται να σου κάνουν. Και λες εδώ πιο κάτω που έπρεπε να σταματήσεις τα μάξι να πεις καθίζω κι εγώ μαζί σας με τις πλαστικές καρέκλες στο δρόμο, στη μέση του δρόμου. Τι πάει να πει εδώ πιο κάτω μένεις βρε? Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι κατάντια αυτό. Για κάποιους, για
1: αυτό
0: κάποιους.
1: Είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς παρατηρείται παντού στην κοινωνία. Δεν αντιδρά η κοινωνία πλέον.
0: Ναι, μην είναι κατάντια για την κοινωνία.
1: Βολεύει βέβαια, ναι, βολεύει, είναι κατάντια όντως. Γιατί όλο το Ηράκλειο θα έπρεπε να κατεβάσει
0: όλο,
1: και να είναι εκεί μαζί
0: όλο,
1: μας.
0: Όλο.
1: Για να μην πω από όλο το νομό. Έτσι,
0: εγώ θα πω κάτι πιο σημαντικό.
1: Ολόκληρη.
0: Εγώ θα πω κάτι πιο ναι. σημαντικό. Και προκαλώ και τον κόσμο που μας ακούει να το κάνουμε. Σε ένα επόμενο κλείσιμο δρόμο, Να μην ακούσουμε την αστυνομία που λέει μην περάσετε από εδώ γιατί είναι κλειστός ο δρόμος. Να πούμε στην αστυνομία εμείς πάμε να κλείσουμε πιο πολύ το δρόμο. Να περάσουν στο δρόμο και να αφήνουν τα αμάξια τους όπου μπορούν και να κατεβαίνουν με τα πόδια να γίνουμε μια ομάδα μεγάλη 5.000 ατόμων, 10.000 ατόμων. Να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα και μετά από μισή ώρα θα ανοίξει ο δρόμος. Απλά να πάρουν το μήνυμα ότι τώρα είμαστε 5.000. Αύριο θα είμαστε 10 και μεθαύριο θα είμαστε 30. Προσέξτε τι κάνετε. Ήδη έχουμε 10.000 υπογραφές.
1: Αλλά όταν η ίδια η αστυνομία μας καλεί και μας λέει ότι θα κάνουμε δικόγραφα και θα σας συλλάβουμε και...
0: και όχι μόνο, έχουμε κι άλλα, έχουμε κι άλλα εμείς. Έχουμε κι άλλα εμείς.
1: Να σας πω και κάτι άλλο.
0: Απειλούν και δημοσιογράφους τώρα.
1: Και φυλάει το κτίριο του Σκουλούδη, ενώ από τις 3 Οκτωβρίου έχει λήξει η δωρεάν παραχώρηση που έχει κάνει το κράτος, στο κράτος ο κύριος Σκουλούδης. Η αστυνομία είναι ακόμα εκεί και του φυλάει δωρεάν το κτίριο.
0: Θέλω να φυλάξει και θέλω να φυλάξει το σπίτι μου. Βεβαίως, εγώ να σας πω γιατί το λέω αυτό.
1: Εγώ απειλούμαι και εγώ έχω λάβει ανώνυμα τηλεφωνήματα και απειλητικά και άλλα μέλη της συντονιστικής. Επομένως, θέλω να φυλάνε και εμάς λοιπόν δωρεάν.
0: Λοιπόν, Σάββατο 11 πρωί μεσημβρίας 10/10/26 έχω την κλίση. Απόκρυψη. Να με βρίζουν και να μου λένε εσύ θα σταματήσεις ρε τους μετανάστες να φιλοξενηθούν στον τόπο μας. Θα σου κάνω με αυτό. Θα σου κάψω με τα μάξι, θα σου κάψω με το σπίτι, θα σου κάψω με το ένα, θα σου κάψω με το άλλο. Ένα τηλέφωνο εδώ. Πάμε σε άλλο τηλέφωνο. Αμέσως μετά, Σάββατο βράδυ 10, 9 και 40, 10/10, τα ίδια τηλέφωνα. Λοιπόν, εγώ έχω ανάγκη τώρα να έρθει η αστυνομία να φυλάει το σπίτι μου. Θα έρθει?
1: Αυτό είναι ένα ζητούμενο, αλλά δεν νομίζω ότι θα ανταποκριθούν.
0: Και για να είμαι και σαφέστατος, αυτό το 6-9-75-75, μα και τέλος πάντων όποιος θέλει να του πω το προσωπικό μου αριθμό, να ανοίξει λοιπόν τις τηλεφωνικές γραμμές, να δει η απόκρυψη από πού έρχεται. Και αφού και εφόσον το διασταυρώσει, θέλω και εγώ αστυνομία στο σπίτι μου. Όπως είναι στο κτίριο Σκουλούδη. Όχι γιατί είμαι κάποιος, εγώ όμως έχω ανάγκη τώρα. Με απειλούν, θα μου κάψουν το σπίτι και εμένα. Να έρθουν λοιπόν και εμένα να με φυλάνε. Θα έρθουν? Όχι. Θα μου πεις γιατί δεν πας να το καταγγείλεις. Γιατί που ξέρω εγώ έτσι που τα βλέπω τα πράγματα, όταν δηλαδή είμαι εκεί μπροστά. Και παίρνουν τηλέφωνο, αφήστε δύο λεωφορεία να περάσουν. Δεν είναι τίποτα, είναι δύο λεωφορεία που πρέπει να περάσουν. Και μετά τα δύο λεωφορεία αυτά που αφήνουν ο κόσμος και μας εξεγέρασε. Τα βλέπουμε γεμάτο μετανάστες να πηγαίνουν στο Ηράκλειο. Δηλαδή ξεγέρασε τους ανθρώπους αυτούς. Σημαίνει ότι η αστυνομία με κοροϊδεύει εμένα. Γιατί να πάω τον καταγγείλω εγώ? Πού ξέρω με ποιους είναι η αστυνομία εκείνη τη στιγμή, ο συγκεκριμένος υπάλληλος? Με τον κύριο Σκουλούδη ή με εμένα, τον πολίτη? Γιατί να το καταγγείλω λοιπόν εγώ? Γιατί να το καταγγείλω? Δεν έχω εμπιστοσύνη, συγγνώμη. Δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Εκεί φτάσαμε. Να μην εμπιστευόμαστε ούτε την αστυνομία.
0: Δηλαδή. Μα το έμπρακτα το έδειξε. Αφήστε δύο λεωφορεία να περάσουν και μετά από μια ώρα πέρασαν γεμάτα μετανάστες.
1: Ήσασταν μάρτυρας ή δεν ήσασταν? Πέντε παρά συνέβη αυτό και πέντε παρά ξαναπεράσαν η αστυνομία και μας ρώτησαν αν σκοπεύουμε να ξανακλείσουμε το δρόμο.
0: Για να περάσουν πίσω.
1: Ώρα πέρασαν τα λεωφορεία, ναι. Θα μπορούσαν να τους πάνε από άλλο δρόμο, να μην προκαλούν τον κόσμο τουλάχιστον.
0: Καταλάβατε.
1: Ο οποίος 4 μήνες τώρα αγωνίζεται εκεί και έχει κουραστεί, έχουν σπάσει τα νεύρα του. Μην προκαλούν.
0: Κατά τα άλλα, να παίρνουν τον πρόεδρο των Σταυρακίων τηλέφωνο και να του λένε: παιδιά, είμαστε με εσάς, αλλά και εσείς βοηθήστε μας. Και η βοήθεια που μας κάνανε αυτοί είναι να περάσουν τα λεωφορεία μετά πίσω. Λοιπόν, όλα αυτά εγώ τα έζησα. Είμαι μάρτυρας. Δεν μου τα είπαν, τα έζησα.
1: Εκεί ήμουνα. Και εγώ εκεί ήμουνα.
0: Λοιπόν, τίποτα άλλο. Κυρία Δημησκιανάκη, σας αφήνω καλά, γιατί ξέρω ότι έχετε μια προγραμματισμένη επίσκεψη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας. Αυτά συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, στην Κρήτη μας. Αυτά συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα μας. Δεν έχουμε κανένα θέμα να καλύψουμε κανένα. Δεν έχουμε κανένα θέμα να τα πούμε όλα και να είναι όλα γνωστά προς εσάς. Εμείς αυτό που επιλέγουμε λοιπόν, αφού δεν έχουμε κανένα θέμα ούτε από τη μια πλευρά ούτε την άλλη, είναι να τα λέμε και να γνωστοποιούνται σε εσάς. Χωρίς να τα καλύβουμε, χωρίς να τα κουκουλώνουμε, χωρίς τίποτα. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι αυτή. Θα μου πεις, δηλαδή η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να βγάνει, να ξεσκεπάζει όλα αυτά που τα ενίκω μη εν δήμο? Όχι, φίλοι μου, όχι. Όταν μιλάμε για κυβερνήσεις, όταν μιλάμε για αρχές, επιβάλλεται τα ενίκω και εν δήμο. Όχι μη εν δήμο. Εντάξει, τα όσα είναι στο σπίτι να είναι και στο Δήμο γνωστά. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου όταν μιλάμε για αυτοδιοίκηση, για κυβέρνηση και τα λοιπά. Άλλο είναι τα ενίκο-ενίκο και άλλο είναι αυτά. Αυτές οι υποθέσεις που πρέπει ο κόσμος να ξέρει, να αντιλαμβάνεται, να κρίνει και να αποφασίζει.

Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε την επιστολή που δημοσιεύθηκε χθες σε διάφορες εφημερίδες ιντερνετικές, στην Prime News, στην Νέα Κρήτη, στην Πατρίς, σε διάφορες ιστοσελίδες και εφημερίδες της Κρήτης μας. Όταν η κυβέρνηση αποφασίζει, λοιπόν, λένε οι κάτοικοι και γράφουν, η αλαζονία της εξουσίας, όταν η κυβέρνηση αποφασίζει ερήμην της κοινωνίας και επιμένει να αγνοεί την φωνή των πολιτών, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο η απόφαση, είναι ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η εξουσία. Εδώ και 4 μήνες οι κάτοικοι Αθανάτων και της ευρύτερης περιοχής βρίσκονται καθημερινά στο δρόμο διαμαρτυρόμενοι για τη σχεδιαζόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο κτίριο Σκουλούδι. 4 μήνες αγώνες ενημέρωσης, διαμαρτυρίας, διεκδίκησης και αυτονόητου. Να ακουστούμε και να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανησυχίες μας. Και όμως ο Υπουργός κ. Πλεύρης συνεχίζει να δηλώνει ότι η δομή θα προχωρήσει. Θα είναι, είπε, χαρακτηριστικά πλήρως λειτουργική. Χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, χωρίς να έχει εξασφαλίσει συνένεση τοπικής κοινωνίας, χωρίς να έχουν απαντηθεί πιστικά τα σοβαρά ερωτήματα που έχουν τεθεί. Και αναρωτιόμαστε, σε ποια δημοκρατία η διαφωνία των πολιτών, οι αποφάσεις των θεσμικών οργανώσεων και οι τεκμηριωμένες ανησυχίες μιας ολόκληρης περιοχής αντιμετωπίζονται σαν να μην έχουν καμία σημασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχει εκφράσει την αντίθεσή του με ψήφισμα. Το ίδιο έχει πράξει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Αρνητική στάση έχουν εκφράσει επίσης ο Σύνδεσμος Εμπόρων Κρήτης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων. 12 τοπικές κοινωνίες επίσης έχουν δώσει αρνητικό ψήφισμα. 10.000 πολίτες έχουν υπογράψει, ενώ οι κάτοικοι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται καθημερινά. Πόσες φωνές πρέπει ακόμα να ακουστούν για να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να αποφασίσει για εμάς χωρίς εμάς? Και όλα αυτά για ένα χώρο που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και νομιμότητας. Ένα ακίνητο σε επικίνδυνο οδικό σημείο χωρίς κυκλοφοριακή σύνδεση σε μια περιοχή όπου έχουν καταγραφεί σοβαρά τροχαία ατυχήματα, νεκροί και βαριά τραυματίες. Ένα κτίριο σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από τον ξηροπόταμο. Ένα ρέμα με ιστορική καταγραφή πλημμυρών, με αναφορές στα έτη 1978, 1985, 1994, το οποίο παραμένει με οριοθετημένο και καμία προσωρινή οριοθέτηση δεν περιέχει ασφάλεια αν δεν υλοποιηθεί το φράγμα των Δαφνών. Μια περιοχή για το οποίο έχουν τεθεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με πλημμυρικό κίνδυνο στην ασφαλή πρόσβαση και την δυνατότητα εκένωσης μιας εγκατάστασης δυναμικότητας 400 ατόμων. Πώς θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων και των ασθενοφόρων? Πώς θα απομακρυνθούν με ασφάλεια οι άνθρωποι σε περίπτωση πλημμύρας ή πυρκαγιάς? Έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα πολεοδομικά και τεχνικά ζητήματα? Υπάρχουν έγγραφα και γνωμοδοτήσεις που, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, θέτουν σοβαρό ερώτημα για την καταλληλότητα του κτηρίου και τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης του? Αντί λοιπόν να δίνονται διαβεβαιώσεις ότι η δομή θα λειτουργήσει, απαιτούμε να δοθούν συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και επίσημες απαντήσεις. Η ανθρώπινη ζωή δεν προσφέρεται για πολιτικούς πειραματισμούς. Θέλουμε να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλους τους ανθρώπους που πρόκειται να φιλοξενηθούν εκεί. Δικαιούνται ασφαλή και αξιοπρεπή συνθήκη διαμονής, όχι εγκαταστάσεις και για όποιες παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα, όχι εγκαταστάσεις για τις οποίες παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα. Θέλουμε επίσης να προστατεύσουμε τον τόπο μας, τις οικογένειές μας, τις περιουσίες μας που αποκτήσαμε με κόπο μία ολόκληρη ζωή. Και απαιτούμε να προστεθούν τα χρήματα των ευρωπαϊκών και ελληνικών φορολογουμένων, ώστε να μην δαπανηθούν δημόσιοι πόροι για ένα έργο το οποίο η νομιμότητα και η καταλληλότητα αμφισβητούνται σοβαρά. Απαιτούμε να προστατευθούν. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι ο υπολογιστής κόλλησε και δεν το διάβασα σωστά. Ζητώ συγγνώμη, επαναλαμβάνω τη φράση αυτή. Και απαιτούμε να προστατευθούν τα χρήματα των Ευρωπαίων και των Ελλήνων φορολογουμένων, ώστε να μην δαπανηθούν δημόσια πόροι για ένα έργο το οποίο η νομιμότητα και η καταλληλότητα αμφισβητούνται σοβαρά. Οι τοπικοί βουλευτές της κυβέρνησης πού βρίσκονται? Οι πολίτες τους εξέλεξαν για να εκπροσωπούν τον τόπο μας, να ασκούν τις αγωνίες τους και να παρεμβαίνουν όταν προκύπτουν σοβαρά προβλήματα. Σήμερα όμως οι κάτοικοι αισθάνονται ότι παλεύουν μόνοι τους.
Η εκπροσώπηση των πολιτικών δεν μπορεί να περιορίζεται στην ημέρα των εκλογών. Η ευθύνη δεν εξαφανίζεται όταν οι αποφάσεις γίνονται δύσκολες. Δεν είμαστε απέναντι στους ανθρώπους που αναζητούν προστασία, είμαστε απέναντι στους, στην προχειρότητα, στην αδιαφάνεια, στην επιβολή αποφάσεων χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και ουσιαστικό διάλογο. Ζητάμε να εφαρμοστεί ο νόμος, να ελεγχθούν όλες οι προϋποθέσεις και να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων. Ζητάμε να ακουστεί η κοινωνία. Ζητάμε να απαντηθούν τα ερωτήματα. Ζητάμε να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη χωροθέτηση με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Δεν θα επιτρέψουμε να αντιμετωπίζεται ο τόπος μας σαν ένας χώρος όπου μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε απόφαση ανεξάρτητα από τις συνέπειες. 4 μήνες στο δρόμο, χιλιάδες υπογραφές, αρνητικά ψηφίσματα θεσμικών οργάνων και επαγγελματικών φορέων. Και εμείς συνεχίζουμε. Με αξιοπρέπεια, επιμονή, αποφασιστικότητα, με νόμιμες κινητοποιήσεις, με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και με κάθε θεσμικό και νομικό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας. Για τον τόπο μας δεν είναι ιδιοκτησία καμίας κυβέρνησης. Η εξουσία οφείλει να υπηρετεί τους πολίτες, όχι να τους περιφρονεί. Η αλαζονία της εξουσίας τελειώνει εκεί όπου αρχίζει η συλλογική διεκδίκηση μιας κοινωνίας που αρνείται να σιωπεί. Συνεχίζουμε ενωμένοι. Για τον τόπο μας, για τις οικογένειές μας, για την ασφάλεια και την νομιμότητα.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Μικρό τώρα, δεν το λες και μικρό. Τέλος πάντων, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε ευθύς αμέσως.
1: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
0: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.

0: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
1: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει. Στου χρόνου τη καταστροφή.
2: Η φωνή μας δυναμώνει.
3: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
2: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
4: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
5: Φλάς Κρήτης 95,8.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
8: Μαγεύματα.
7: Δροσερές.
8: Σαλάτες.
7: Λαχταριστές.
8: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
7: Σπιτικά μαγειρεύματα.
8: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
8: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
10: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
9: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
10: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
9: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Φλάς Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ξανά μαζί σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακούτε Flash 95,8, Flash Κρήτη, στην εκπομπή Πρωινό Βήμα, στο μικρόφωνο Κυριακάκης Νίκος. Και βεβαίως φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έχουμε και πάρα πολλά ακόμα για το ημίωρο αυτό που μας μένει, για τα 15 λεπτά, 17 λεπτά αυτά που μας μένουν, να πούμε και να σχολιάσουμε.

0: εκείνων των τυχοδιωκτών οι οποίοι αναδύθηκαν από το ΠΑΣΟΚ κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και σήμερα αποτελούν τους μεγαλύτερους συγκριστές του ΠΑΣΟΚ, γιατί αποτελούν αυτούς που θα τους πολεμάμε μέχρι το τέλος. Είναι όλοι οι τυχοδιώκτες που ωφελήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ και σήμερα το πολεμάμε.
1: Απευθύνθηκα προσωπικά στον Καραμαλή και του λέω, εσύ που ήσουν ο πρωθυπουργός της χρεοκοπίας, σήμερα δεν θα ψηφίσεις τη μοναδική δυνατότητα να διασωθεί η χώρα. Στον Αβραμόπουλο, που ως υπουργός υγείας του είπα, δεκαπλασίασες ή πενταπλασίασες στις δαπάνες υγείας άπειρα δισεκατομμύρια σε ένα πάρτι τρελό από εταιρείες, από ανθρώπους που έκλεβαν, ποιους έκλεβαν τα ασφαλιστικά ταμεία και το μέλλον των συνταξιούχων. Εσείς τους είπα, δεν θα ψηφίσετε το μνημόνιο. Δεν θα ψηφίσετε τη σύμβαση, όμως παρόλα αυτά τους επιτρέψαμε να το κάνουν. Και αφού ο Σαμαράς μας φλόμωσε με τρία ζάπια ψέματα, τους ήρθε δύο χρόνια μετά στην ευθύνη, στην κυβέρνηση Παπαδήμου, την οποία υπονόμευσε από τη γέννησή της. Δεν άφησε στην κυβέρνηση Παπαδήμου να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που είχε ανάγκη η χώρα τότε για να μπορέσει να προχωρήσει. Βιαζόταν να γίνει πρωθυπουργός. Πήρε 18,5% το
0: αυτό που δεν σέβομαι είναι την επιλογή εκείνων των τυχοδιωκτών οι οποίοι αναδύθηκαν από το ΠΑΣΟΚ κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και σήμερα αποτελούν τους μεγαλύτερους συγκριστές του ΠΑΣΟΚ.
2: Γεια σου κύριε Φλωρίδη! Γεια σου υπουργάρα της Νέας Δημοκρατίας! Γεια σου κύριε Φλωρίδη! Εσύ που κάποτε έλεγες ότι θα στηρίζεις το ΠΑΣΟΚ μέχρι να ζεις! Εσύ που κάποτε έλεγες ότι αυτοί που υβρίζουν το ΠΑΣΟΚ, εσύ τώρα τι κάνεις? Για πες μας τι κάνεις, δικά σου δεν είναι τα λόγια αυτά, εσύ δεν μιλάς. Τελικά κύριε Φλωρίδη, μήπως και εσύ είσαι ένα λαμόγιο? Συγγνώμη, ρωτώ, δεν λέω ότι είσαι λαμόγιο, ρωτώ. Να το πω διαφορετικά, ερωτώ. Μήπως είσαι και εσύ ένα λαμόγιο? Μήπως, λέω, μήπως. Ξέρετε, όταν ρωτάς, δεν βρίζεις, ρωτάς. Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια και μπορείς να παίζεις τσιριτσάντολες. Μήπως λοιπόν

0: Και πάμε στην κυρία. Σε αυτή την κυρία που θα μας τα πει τώρα όλα. Όλα.
1: Παιδιά, τι άλλο.
0: Πάμε να ακούσουμε τι θα μας πει η κυρία. Πάμε. Βάλε.
1: Τι βάλε είναι.
0: Τι λέει. Δεν λέει τίποτα. Γιατί. Μα γιατί δεν λέει τίποτα, κυρία. Κυρία.
1: Νέα Δημοκρατία, τι άλλο. Βλέπεις όπου καρέκλα άδεια, όλο κεφάλαια είναι.
2: Όλη κεφάλαια είναι. Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσεις. Βλέπεις καρέκλα άδεια, όλα. Καρέκλες βλέπεις, άδεια καρέκλα. Όλη κεφάλαια είναι. Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσεις, γιατί είναι όλη κεφάλαια. Άσε το καλό.
0: Τι λέει ο κύριος εδώ. Ο κύριος εδώ τι λέει. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος.
3: Δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια ανεξάρτητη σελίδα στο Facebook.
0: Αλήθειας.
3: Και κυρίει, από όσο ξέρω, και ένα account στο Twitter.
0: Έτσι.
3: Είναι ανεξάρτητη όμως. Εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση. Τι να ισχύει, ότι ποια
0: τώρα,
3: είναι η ερώτηση.
0: Το αλλάζω τώρα.
3: Αν ήμουν σε μια ιδιωτική επιχείρηση όταν ήμουν και πολιτικός τέλεχος, ναι, φυσικά ισχύει. Ήμουν κανονικά με ένσημα.
0: Με ένσημα.
3: Στο κανονικά. Ήμουν εργαζόμενος κανονικά.
0: Έτσι.
3: Η ομάδα αλήθειας δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια ανεξάρτητη σελίδα στο Facebook. Διατηρεί, από όσο ξέρω, και ένα account στο Twitter.
0: Ναι.
3: Είναι ανεξάρτητη όμως. Εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση. Τι να ισχύει.
0: Τι να ισχύει τώρα. Τώρα το 25 το άλεξε.
3: Αν ήμουν σε μια ιδιωτική επιχείρηση όταν ήμουν πολιτικός τέλεχος, ναι, φυσικά ισχύει.
0: Ήταν.
3: Ήμουν κανονικά με ένσημα.
0: Με ένσημα κανονικά. Ομάδα αλήθειας ήταν κανονικά. Αλλά το 18 δεν ήταν η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας. Μια ανεξάρτητη. Διατηρεί και ένα account εκεί πέρα. Εντάξει. Το 25 όμως. Παραδέχεται ότι ήταν και εργαζόμενος εκεί. Ναι, εκεί που δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ήταν και εργαζόμενος. Και είχε και κανονικά ένσημα τα πάντα. Ναι, ο κύριος Κυρανάκης. Ο προκλητικός μετά τον Άδωνη, ο πιο προκλητικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ακούεις το όνομα Κυρανάκης. Πρώτος Άδωνης, δεύτερος Κυρανάκης. Η Νέα Δημοκρατία, εάν μας πουν, δείξε μας ταυτοτικά πρόσωπα. Τι εστί Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα βάζα Μητσοτάκης 1, Άδωνης 2, Κυρανάκης 3. Αυτό εστί Νέα Δημοκρατία. Εκεί προσαρμόζονται όλοι. Πάνω σε αυτά τα τρία πρόσωπα προσαρμόζονται όλοι. Περί Νέας Δημοκρατίας. Εάν πάμε τώρα περιφερειακά θα δείτε πολλά. Ο κύριος Αβγενάκης, σε όποιο κόμμα και αν πάει, σε όποιο κόμμα και αν πάει αύριο υποθετικά, θα κουβαλάει την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος δηλαδή τον πάρει τον κύριο Αβγενάκη στο κόμμα του, αν θέλει να φύγει, υποθέτω ότι δεν θα θέλει ποτέ, αλλά αν θέλει να φύγει, όποιο κόμμα πάρει τον Αβγενάκη θα βάλει τη Νέα Δημοκρατία, το φίδι δηλαδή που λέγεται Νέα Δημοκρατία, θα το βάλει στα σπλάχνα του. Αυτό πιστεύω. Αλλά τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ένα άλλο θέμα, φίλες και φίλοι, που ακούγεται έντονα αυτές τις ημέρες, είναι ένα θέμα για το οποίο εγώ δεν θα σχολιάσω τώρα. Θα σχολιάσω μετά που θα τα ακούσουμε. Και θα ανοίξω ο ηχετός, πιστέψτε με, θα ανοίξω ο ηχετός. Πάμε να ακούσουμε την κυρία αυτή, η οποία κυρία αυτή δεν ξέρω για ποιο λόγο.

0: Κύπριον πρόεδρο, γιατί να μην τον ψηφίσουν. Η Κύπρος πρέπει να είναι κάτι εντελώς ανεξάρτητο και από την Ελλάδα και από την Τουρκία. Είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Ούτε συμφωνώ ότι έχουμε, ας πούμε, τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας στην Κύπρο. Εγώ δηλαδή ευχαρίστω θα ψήφιζα έναν Τουρκοκύπριο πρόεδρο. Γιατί όχι, αν είναι πιο ικανός που τσινό που παρουσιάζουν τον Ελληνοκύπριο πρόεδρο, γιατί να μην τον ψηφίσω. Η Κύπρος πρέπει να είναι κάτι εντελώς ανεξάρτητο και από την Ελλάδα και από την Τουρκία. Είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Ούτε συμφωνώ ότι έχουμε, ας πούμε, τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας στην Κύπρο. Εγώ δηλαδή ευχαρίστω θα ψήφιζα έναν Τουρκοκύπριο πρόεδρο. Γιατί όχι, αν είναι πιο ικανός που τσινό που παρουσιάζουν τον Ελληνοκύπριο πρόεδρο. Γιατί...
1: Λοιπόν, άκου να σου πω, κυρία μου, η οποία ήσουν και υπουργός κάποτε στην Κύπρο. Αυτή η κοινία, το όνομά της δεν το πω. Ψάξτε το, το βρείτε. Εγώ συχαίνομαι να το πω το όνομά της. Σας μιλώ ειλικρινά, συχαίνομαι να πω το όνομά της. Συχαίνομαι να το πω, ρε αδερφέ. Και τώρα δεν κάνω δημοσιογραφία. Τώρα λέει, τώρα μιλάει ο Κυριακάτης ο Νίκος. Όχι ο δημοσιογράφος, ο άνθρωπος. Ο πολίτης, ο Έλληνας. Συχαίνομαι να πω το όνομά σου. Καρακάξα. Και ξέρεις γιατί? Θα σου πω γιατί. Γιατί, μωρή Καρακάξα, ο εθνικός ύμνος δεν είναι του κράτους. Είναι του έθνους. Και η Κύπρος είναι έθνος το ίδιο με τον Έλληνα. Είμαστε ένα ελληνικό έθνος. Ένα και μοναδικό. Ο εθνικός ύμνος λοιπόν είναι του έθνους ύμνος, όχι του κράτους. Ούτε του Μητσοτάκη είναι, ούτε του Παπανδρέου είναι, ούτε του Κυριακάκη είναι, ούτε κανενός δεν είναι. Είναι του έθνους, που μέσα στο έθνος ανήκουν και τα ονόματα που είπα. Αν θέλουν να ανήκουν, αν θέλουν να είναι σε άλλο έθνος, ας πάνε στο διάολο σε άλλο έθνος. Αλλά όσοι ανήκουν στο εθνικό, στο ελληνικό έθνος, είναι ο ίδιος ο ύμνος, ο εθνικός. Ο ίδιος, παντού, ο ίδιος, παντού. Εντάξει, τελειώνει αυτό. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Αν ο Τουρκοκύπριος είναι ικανότερος του Έλληνα, του Ελληνοκύπριου, θα ψηφίσει Τουρκοκύπριο. Έτσι είπες, μάλιστα. Εάν είναι και πιο μάγκα στο κρεβάτι, θα πας? Παίζεται τώρα αυτό, ε. Αλλά κατά τα λεγόμενα σου θα πας. Αν είναι και πιο μάγκα στο κρεβάτι. Και συγγνώμη για την έκφρασή μου και το λέω και όμορφα για να μπορεί να περάσει το ραδιόφωνο. Αν είναι πιο μάγκα στο κρεβάτι, θα πας. Θα πας. Λογικά θα πας. Από τέτοιες γυναίκες σαν και σένα κάψαμε την Ελλάδα και το έθνος. Εντάξει. Να στα πω με ένα χεράκι, δηλαδή να τελειώνομαι. Να τελειώνομαι. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι τώρα, κυρά μου. Κυρά μου, να μην. Τέλος πάντων, ναι, άκου να σου πω κάτι. Αυτές οι δηλώσεις δεν προσβάλλουν την Κύπρο. Δεν προσβάλλουν την Ελλάδα. Προσβάλλουν το έθνος. Αυτές οι δηλώσεις είναι που κάψανε την Κύπρο μας. Αυτές οι δηλώσεις. Τώρα ακούστε και κάτι. Εάν ήξερα ότι το μεγάλο ποσοστό των Κυπρίων δεν ήθελαν την Ελλάδα και θέλανε να αποποιηθούν την ιστορία τους, θα έλεγα να πάτε να βρείτε όπου θέλετε, παιδιά. Δεν κρατάμε κανένα με το ζόρι εδώ πέρα. Σε αυτό το έθνος, σε αυτή την πατρίδα, αυτοί οι άνθρωποι που λέγονται Έλληνες δεν κρατάνε κανένα με το ζόρι. Κανένα. Και τους γενίτσαρους δεχτήκαμε, ξανάγκης, αλλά τους δεχτήκαμε. Και τους προδότες δεχτήκαμε. Ότι υπάρχουν δηλαδή προδότες, δεν τους υιοθετήσαμε σε καμία περίπτωση, αλλά δεχτήκαμε ότι υπάρχουν προδότες. Υπάρχουν. Δεν υπήρξαν προδότες? Υπήρξαν προδότες. Κατά καιρούς υπάρχουν προδότες. Και αυτοί που μας κυβερνούν και αυτοί που είναι δίπλα τους, προδότες είναι. Το κατανοούμε. Δεν το υιοθετούμε, αλλά το κατανοούμε. Υπάρχουν προδότες. Τι να κάνουμε? Μια τέτοια προδοσία, κυρά μου, την κάνεις τώρα και εσύ. Εάν θες λοιπόν να ψηφίσεις ένα Τουρκοκύπριο, που εγώ προσωπικά λάθος το λέμε το Τουρκοκύπριος, δεν υπάρχει Τουρκοκύπριος, υπάρχει μόνο Τούρκος. Τούρκος, Τούρκος και Κύπριος δεν λογάται, δεν υφίσταται, δεν υπάρχει λογική για αυτήν την ονομασία. Δεν υπάρχει Τουρκοκύπριος. Είναι Τούρκοι που ήρθαν και κατάλαβαν την πατρίδα μας, τον τόπο μας, ένα νησί της Ελλάδος που λέγεται Κύπρος. Το κατάλαβες? Δεν θες να το καταλάβεις. Αρνείσαι να το καταλάβεις. Και ξέρεις γιατί αρνείσαι να το καταλάβεις? Γιατί είσαι και εσύ ένας από αυτούς που περιγράφω τόση ώρα. Δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο.

0: Πάμε τώρα στα τελευταία νέα. Νέα επιχείρηση διάσωσης νότια της Ιεράπετρας. Περίπου 77 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θάλασσα. Καινούριο περιστατικό. 77. Και χθες 46-47. Έτσι, 150 άτομα σχεδόν από προχθές το πρωί μέχρι σήμερα. 150 άτομα από προχθές το πρωί μέχρι σήμερα. Εντάξει, και αυτό κάθε τρεις μέρες γίνεται. 200, 150, 140, 210, 400, 120. Πού θα τους βάλουμε αυτούς, πού θα πάνε αυτοί. Αυτοί πού θα τους βάλουμε. Για πείτε μου λίγο, πού μπαίνουν αυτοί, πού μπαίνουν αυτοί. Πού μπαίνουν αυτοί, πού πάνε αυτοί. Καταρχήν, πείτε μου πόσοι έχουν επιστραφεί πίσω. Πόσοι έχουν επιστραφεί, λέτε προσωρινής κράτησης φιλοξενίας, προσωρινής φιλοξενίας, όλες αυτές οι δομές. Ωραία, μετά τη φιλοξενία, καταρχήν πόσο καιρό κρατάει η φιλοξενία, πόσες μέρες. Μετά πού πάνε και πόσοι επιστρέφουν καθημερινά πίσω. Δηλαδή θέλω να μου πείτε, αν έρχονται 150 καθημερινά στην Κρήτη, επιστρέφουν 150 προηγούμενων ημερών πίσω. Αυτό θέλω, κύριε Πλεύρη, να μου πείτε. Έρχονται 150 μέσος όρος στην Κρήτη. Όχι, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Σύνολο θα έρχονται 250. Αλλά εγώ σας λέω μόνο Κρήτη, 150. Από τους 150 που έρχονται κάθε μέρα γυρίζουν πίσω 150. Δηλαδή έρχονται 150, γυρίζουν 150. Και έτσι έχουμε τον ίδιο αριθμό πάντα. Γίνεται αυτό? Όχι, δεν γίνεται. Και το ξέρω σίγουρα. Το ξέρω σίγουρα, από λιμενικό, από καλά κλειδωμένες πηγές. Δεν γίνεται αυτό. Κάποιοι ισχωρούν στον αστικό ιστό της Ελλάδος. Κάποιοι ισχωρούν, μπαίνουν έτσι, με κλειστά μάτια μπαίνουν. Το ξέρετε, το ξέρουμε, είναι πλέον γεγονός και το κρύβετε. Το κρύβετε γιατί έχετε σκοπό να το κρύψετε. Έχετε το λόγο που το κρύβετε. Και είστε προδότες. Υπάρχει προδοσία, εισχάτη προδοσία σε αυτόν τον τόπο. Να πάω να βρείτε την κυρία εκεί, την πρώην υπουργό στην Κύπρο, να λέει ότι θέλει δικό της ύμνο. Εθνικό ύμνο. Εθνικό ύμνο. Δεν της είπε κάποιος ότι αυτός ο ύμνος είναι του έθνους και ο Κύπριος είναι στο έθνος της Ελλάδος? Δεν της το είπε αυτό. Αυτή η γυναίκα ήταν υπουργός κάποτε. Υπουργός ήταν κάποτε αυτή η γυναίκα. Εθνικός ύμνος. Εθνικός, όχι κρατικός ύμνος. Ούτε μητσοτακικός ύμνος. Είναι εθνικός, του έθνους. Πάμε στο τηλέφωνο, παρακαλώ, γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Κυριακάκη.
0: Γεια σας, κύριε.
1: Κύριο άμου εσείς, να'στε. Αγαπάω ό,τι τίποτα άλλο στον κόσμο.
0: Να'στε καλά.
1: Είμαι μάνα σου, είμαι θεία σου, είμαι γιαγιά σου.
0: Τιμή μου.
1: Είμαι μεγάλη γυναίκα, σοβαρή και σ' αγαπάω και σ' ακούω πάντα.
0: Τιμή μου.
1: Να χαίρεις την οικογένειά σου, αλλά ήθελα ένα μυστικό με το κινητό που έρχεται, δεν θέλω να με ακούσει άλλος.
0: Ωραία.
1: Θα σας πω για αυτήν την Κύπρια.
0: Ωραία, μισό λεπτό.
1: Γιατί δεν είναι Κύπρια.
0: Μην κλείσετε. Μην κλείσετε, θα βγούμε εκτός γραμμής να μιλήσουμε. Μην κλείσετε.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο Κρουταλιώτικο Φαράγγι.
1: Κλείνω γιατί κλείνει η εκπομπή και πρέπει να αποχαιρετήσω.
0: Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
1: Εντάξει, συμβαίνουν και τα λάθη. Αφήσαμε το μικρόφωνο ανοιχτό και ακούγονταν η φωνή. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε εμείς. Το θέμα είναι ότι κάνουμε μια ανθρώπινη εκπομπή. Μια εκπομπή που υπάρχει συμμετοχή. Βλέπω τα μηνύματα εδώ πέρα. Ειλικρινά σας λέω, εκατοντάδες τα μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα, αν κάνουμε και κάποια λαθάκια, ακούγεται η φωνή, δεν πειράζει. Δεν λέμε τα μυστικά του κράτους εδώ. Απλά τονίζουμε τα κακώς κείμενα. Νέα λοιπόν επιχείρηση διάσωσης νότια της Ιεράπετρας. Περίπου 77 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θάλασσα. Δεν μας είπες, λέει, και το σημαντικό τηλέφωνο, τι είπε. Σ' αρέσει το κουτσομπολιό, σ' αρέσει. Να σας πω τι είπε το. Ένα πράγμα θα σας πω. Η γυναίκα αυτή που μίλησε προηγουμένως, σκοτώθηκε ο άντρας της από σφαίρα στην Κύπρο. Εντάξει, αυτό θα σας πω μόνο. Και μου μίλησε για τη γυναίκα τη συγκεκριμένη. Γυναίκα για αυτό που είπε, ότι δεν θέλει τον εθνικό ύμνο. Εντάξει, όταν σηκώνεται η τρίχα των ανθρώπων αυτών που άφησαν τη ζωή τους, την τελευταία τους πνοή, άνθρωποι δικοί τους στην Κύπρο, και ακούνε τέτοιες γυναίκες να λένε ότι δεν θέλουν τον εθνικό ύμνο στην Κύπρο και ότι θα ψήφιζαν και ένα Τούρκο για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καταρχήν, μωρέ, καρακάξα εσύ που το είπες αυτό. Ποιας δημοκρατίας, μωρέ? Έχουν μάθει, μωρέ, οι Τούρκοι να ζουν σε δημοκρατία? Έχουν, μωρέ, μάθει οι Τούρκοι? Θα μου πεις εσύ, εσείς μάθει ο Έλληνες, ναι. Έχει περάσει καταρχήν η δημοκρατία. Τη δημοκρατία τη μάθαμε στους Έλληνες. Τη δημοκρατία την έμαθαν οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Κατάλαβες? Τη δημοκρατία την έμαθαν οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Από εδώ δημιουργήθηκε, από εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία. Από την Ελλάδα, ναι. Ναι. Ποια δημοκρατία που θα ψηφίσεις Τούρκο? Σε ποια δημοκρατία? Την Κυπριακή δημοκρατία? Γιατί ξέρει ο Τούρκος από δημοκρατία? Ξέρει να διοικήσει, μωρή, ο Τούρκος? Ξέρει να διοικήσει δημοκρατικά ο Τούρκος? Να πας λοιπόν στον Ερντογάν, να πας να γραφτείς στα μητρώα του Ερντογάν, αν θες Τούρκο πραγματικά. Πάμε στις επιχειρήσεις εδώ διάσωσης Νότια Ιεράπετρα. 77 από τη μια, 46-48 από την άλλη, το ίδιο 24ωρο, και λίγο πριν αλλάξει το 24ωρο άλλοι 30. Σύνολο πώς είναι 150 άτομα, έτσι. 150 έρχονται, 150 φεύγουν, όχι δεν φεύγουν. Πού πάνε αυτοί, πού μπαίνουν αυτοί, πού ισχωρούν αυτοί? Μέσα, στον κόσμο, τον ελληνικό. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν στραβαμάτια. Και μην κοροϊδευόμαστε, φίλες και φίλοι. Έτσι ακριβώς είναι. Ακριβώς έτσι. Τα στοιχεία αυτά λένε.

0: Το Πασόκ και, ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα τι ΣΥΡΙΖΑ, έχω μπερδευτεί με αυτούς εκεί πέρα, έχουν κάνει 500 κόμματα. Το Πασόκ και η Ελλάς. Όχι η Ελλάς, το Ελλάς. Όχι η Ελλάς. Η Ελλάς με δύο λάμδα είναι η Ελλάς. Είναι η αξιοπρέπεια. Η Ελλάς με δύο λάμδα είναι αξιοπρέπεια. Δεν θα λέμε λοιπόν η Ελλάς, το Ελλάς θα λέμε. Το. Είναι το. Το. Υβρίδιον. Το Ελλάς. Λοιπόν, έχουν λέει κόντρες μεταξύ τους. Για πάμε στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα, μάλλον.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω καθαρά, μάλιστα, εσείς. Ναι.
1: Επειδή ακούω άλλο τώρα στο αυτό και αυτό σας ρωτάω. Παίρνω από την Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήθελα να κάνω, εκτός από αυτά που λέτε, συμφωνώ να είστε καλά να τα λέτε, γιατί δεν τα λένε πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Είχα να κάνω μια καταγγελία. Μένω στο Γαλάτσι.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αθήνα. Και κάθε τρεις και λίγο τρέχει ΔΑΠ, ποτάμια τα νερά. Τρέχουν ένα μήνα, 20 μέρες. Δεν ενδιαφέρεται κανένα. Παίρνουν τηλέφωνο, ξαναπαίρνουν τηλέφωνο. Σε άλλη μεριά τρέχει τρεις μήνες άλλο δρόμο. Ναι. Σε κάθε μεριά, ας πούμε, του δρόμου τρέχει το νερό και δεν ενδιαφέρεται κανένα να το κλείσει.
0: Μάλλον έχουν πολύ νερό εκεί, μάλλον.
1: Ναι, ναι, έχουμε ναι. πολύ νερό και όλο. Παίρνει τηλέφωνο για να κάνει τα παράπονα και λένε: κάνετε οικονομία στο νερό. Μην αφήνετε το νερό να.
0: Ναι, ποιο νερό πες, αφού τρέχει το νερό πες από τις βάνες, από το δρόμο, από τα φρέατια, τρέχουν τα νερά πες.
1: Κάνουμε παράπονα, ξανακάνουμε, δεν ενδιαφέρεται κανένας, τίποτα.
0: Και... μα εμείς πες να κάνουμε, υποτίθεται ότι πρέπει να ξέρει ο κόσμος να κάνουμε οικονομία και κάνουμε. Εσείς γιατί τα αφήνετε πες στους δρόμους και τρέχουνε.
1: Τα λέμε, καταλαβαίνει κανένας τίποτα.
0: Δηλαδή αυτά που χύνονται στους δρόμους, αν τα κάνετε κι εσείς πες οικονομία, θα έχουμε οικονομία ουσιαστική. Εμείς κάνουμε πες οικονομία. Αλλά δεν μπορούμε πες και να βρωμίσουμε, πρέπει να κάνουμε και μπάνιο. Να πλύνουμε τα ρούχα μας, να πλύνουμε τα σπίτια μας. Εσείς γιατί τα αφήνετε στους δρόμους και τρέχουν πες λαμόγια. Λαμόγια. Έτσι πείτε.
1: Έτρεχε, να σας πω κάτι. Έτρεχε ένα 24ωρο έξω από το σπίτι μου, πολύ νερό.
0: Ναι.
1: Και
0: από πού έτρεχε το νερό?
1: Ούτε ξέρουμε, από την Ούλεν, από ούτε ξέρουμε, από ψηλά έτρεχε, κοντεύει να φτάσει από Ούλεν, αν ξέρετε, από Γαλάτι.
0: Ναι, ξέρω.
1: Κόντεψε να φτάσει μέχρι μάλλον θα έφτασε μέχρι τα Πατήσια κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Και παίρνω τηλέφωνο και το λέμε. Και το μεταξύ έτρεχε όλη μέρα και την άλλη μέρα το κόβουνε. Δεν μπορούμε να. Δεν το ξέραμε, δεν έκανα μια προειδοποίηση ότι θα σας το κόψουμε, εφόσον έτρεχε. Είναι, πώς το λένε, δεν είναι ξαφνικό. Μόνο να μας πούνε, να στείλουν ένα σημείωμα ότι θα σας το κόψουμε για να το φτιάξουμε.
0: Ναι,
1: δεν είχαμε νερό. Μετά την άλλη μέρα ξανά το ίδιο. Μέχρι το βράδυ. Τίποτα. Κομμένο το νερό να τρέχουμε στα ξένα σπίτια, να τρέχουμε από εδώ, να τρέχουμε να αγοράζουμε νερά. Ούτε ειδοποίηση να στείλουν ότι θα σας το φτιάξουμε, κρατήστε λίγο νερό για να έχετε στο σπίτι.
0: Ακριβώς.
1: Τίποτα. Ούτε ειδοποίηση ούτε τίποτα. Δεν έχουμε, λέει, προσωπικό να τα φτιάξει. Δεν έχουν προσωπικό.
0: Μάλιστα. Να το αφήσουμε, δηλαδή να το αφήσουμε πες να γίνεται εκεί πέρα, να ξεπιεθούν η μια πλευρά του δρόμου. Ναι.
1: Δεν έχουμε νερό.
0: Ντροπή.
1: Ντροπή, λέτε τίποτα. Ακόμα ντροπή. Τρέχει. Ρώτησα σε ένα άλλο μέρος που είδα και έτρεχε. Και πάω και ρωτάω ένα μαγαζί που ήταν απ' έξω

0: Τρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες. Και για αυτά που είπατε για, το, για την Κύπρια και για όλη την πρόοδο. Εντάξει, μπορούμε να τους βάλουμε όλους ως ακεί, αλλά έχουμε γίνει.
1: Σας είπα, στη Βουλή των Ελλήνων το 30% βαριά και πολύ large. Ναι, σας λέω ότι είναι άνθρωποι. Το υπόλοιπο 70% είναι βρωμιάριδες και απατεώνες.
0: Αλλά πού θα καταλήξουμε,
1: Όταν διοικούμαστε από το 70% από βρωμιάριδες και απατεώνες, αν δεν αντισταθούμε ουσιαστικά εμείς, θα καταλήξουμε να μας έχουν υποχείρια, όπως μας έχουν ήδη υποχείρια. Λοιπόν, να είστε καλά, κυρία μου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Επίσης. Φίλες και φίλοι, πήγαμε πού είμαστε, ναι, πήγαμε στο Γαλάτσι, επιστρέψαμε από το Γαλάτσι, είμαστε στο Ηράκλειο Κρήτης, κοιτάζουμε τα ρολόγια εδώ, είναι 12:30, γυρνάμε όλη την Ελλάδα με αυτή την εκπομπή, μας ακούτε από τους 95,8 Flash Κρήτης, μπορείτε να μας ακούσετε από το e-radio για όλο τον κόσμο, όπου και βρίσκεστε στον κόσμο, πατάτε, πληκτρολογείτε στην Google Flash Κρήτης e-radio, και σας δίνει το link, πατάτε play και ακούτε ραδιόφωνο. Μπορείτε από την Google να πληκτρολογήσετε 24 live Flash Κρήτης 95,8 και πάλι το ίδιο, θα μπείτε στην σελίδα και θα μας ακούτε live όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο. Μπορείτε να μπείτε και στην Prime News, η οποία έχει αναβαθμιστεί σαν σελίδα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είμαστε μια εφημερίδα που μπορεί να πεις ότι είναι μια εφημερίδα που τα παρουσιάζει όλα μαύρα, με μεγάλους περίτρανους τίτλους παράξενους. Όχι, ας πούμε, θα σας διαβάσω τίτλους τελευταίας στιγμής, ροή ειδήσεων, για να δείτε ότι είμαστε μια εφημερίδα η οποία θέλουμε να τα βλέπουμε θετικά, αλλά δυστυχώς όταν κάτι είναι παράξενο θα το τονίσουμε και θα το πούμε. Τσίπρας, διήμερη περιοδία σε πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Ο κύριος Τσίπρας. Τώρα εδώ θα μιλήσω. Θα μιλήσω και θα τα πω. Κι ας είμαι στη Νίκη. Υποστηρίζω τη Νίκη, αλλά θα μιλήσω και θα τα πω. Κύριε Νατσιέ, πού είστε, κύριε Νατσιέ? Από μοναστήρι σε μοναστήρι? Από εκκλησία σε εκκλησία? Εδώ πνίγει και ο κόσμος. Πού είστε να πάτε να τους δείτε όλους? Πού είστε? Κύριε Βελόπουλε, πού είστε με ψεύτικους τίτλους στην ελεύθερη ώρα? Έτσι θα κάνετε πολιτική? Και με το να ρίχνετε λάσπη από εδώ και από εκεί, έτσι θα κάνετε πολιτική? Έτσι θα σώσετε την Ελλάδα? Εδώ σας χρειάζεται ο κόσμος, η Κρήτη, την ξεχάσατε. Όμως η Κρήτη είναι αυτή που δίνει πολλές φορές και διαμορφώνει αποτελέσματα. Μην έρθετε αύριο να μου λέτε που ήσασταν για εσείς οι κριτικοί και εσείς οι κριτικοί, γιατί τα μικρά κόμματα τους γράφετε τους κριτικούς. Και θα σας γράψουν και οι κριτικοί. Ότι πρέπει να ψηφίσουν, πρέπει. Θα ψηφίσουν κόμματα που τους τρώνε, πίνουν το αίμα. Αλλά εσείς τους οδηγάτε. Εσείς τους οδηγάτε και θα το ψηφίσουν πάλι. Μην έχετε παράπονα μετά. Μην έχετε κανένα παράπονο. Και συνεχίζω. Το Πασόκ. Πού είναι το Πασόκ? Εσύ, Πασόκο, Ανδρουλάκη. Πού είσαι, ρε φίλε, που το νησί σου καταστράφηκε? Πήγες προχθές, πριν 4 μέρες πήγες. Τι είπες? Ότι θα δούμε τι θα γίνει, και έριξες στην κυβέρνηση λάσπη. Έκανες κάτι επί της ουσίας να πάρουν τις επιδοτήσεις που πρέπει να πάρουν και τη βοήθεια? Έχεις κάνει κάτι για τους ανθρώπους εκεί που ζουν στα κοντέινερ στο χωριό σου από το σεισμό? 5 ολόκληρα χρόνια. Έχεις κάνει κάτι? Τίποτα. Είσαστε για το τσουβάλι όλοι. Τσουβάλιασμα. Γι' αυτό σας είπα παλιά ότι ο βουλευτής δεν πρέπει να είναι στη Βουλή. Να είναι στη Βουλή την εβδομάδα 3 μέρες. Τις υπόλοιπες 4 μέρες να είναι στο νομό του. Να πασχίζει, να αγωνίζεται για τους ανθρώπους που του έδωσαν το δικαίωμα να είναι βουλευτής και να τους εξυπηρετεί και να τους εκπροσωπεί. Εξυπηρετεί εντός εισαγωγικών. Όχι να κάνει χάρες, να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Όχι των ατόμων και των οικογένειων, του λαού. Να εξυπηρετεί εντός εισαγωγικών. Να αγωνίζεται εντός και εκτός εισαγωγικών για τον κόσμο που τον ψήφισε. Και ευρύτερα για τον Έλληνα. Κατ' επέκταση για τον Έλληνα. Ο βουλευτής πρέπει να είναι 3 φορές στη Βουλή την εβδομάδα και 4 φορές και 3 μέρες στη Βουλή και 4 μέρες στην περιφέρεια του. Τελεία και παύλα. Όχι, έγινες βουλευτής.

Τι σκέφτηκες για την Αθήνα? Τώρα είμαι ο Κλαρινό γαμπρός με τη γραβάντα στο Σύνταγμα. Ξέχασέ τα αυτά. Αυτά τα ξεχνάς. Είσαι στον τόπο σου. Εκεί που σου έδωσαν τη δυνατότητα να γίνεις βουλευτής και υπηρετείς. Τον τόπο σου. Τον τόπο σου. Τους ανθρώπους εκεί που αγωνίζονται. Κανένας βουλευτής. Τι κάνουνε τώρα? Πήγε ο Αυγενάκης προχθές εκεί στα πώς θα λένε, στα εκεί που πλημμύρες, και μίλησε. Ποιες πλημμύρες, μωρέ? Τι πήγες και έκαμε? 8 χρόνια μωρέ κυβερνάτε. Αντιπλημμυρικά έργα είναι στα χαρτιά 8 χρόνια και δεν έχουν γίνει. Τι πήγες να κάνεις? Να πεις τι? Ότι φταίς? Ότι η κυβέρνησή σου 8 χρόνια παπαρίζεται? Ότι παίζει φλάουτο? Για να μην το πω αλλιώς, φλάουτο παίζετε 8 χρόνια, φλάουτο. Φλογέρα παίζετε 8 χρόνια. Τι κάνετε? Πού είστε? Πού είστε? Κύριε Νατσιέ, άσε τα ολοκαυτώματα του Αρκαδίου και κοίταξε εδώ τι γίνεται. Εδώ κοίτα τι γίνεται. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορώ συνέχεια να φωνάζω. Δεν μπορώ συνέχεια να μιλάω για αυτονόητα. Εντάξει, όταν θέλουμε ένα... Επιτρέπεται να μην έχεις γραφείο στο νομό Ηρακλείου? Γραφείο στο νομό Ηρακλείου, 8 έδρες που βγάζει απόν, και πας και κάνεις γραφεία, κύριε Νατσιέ, στα απομακρυσμένα εκεί. Ναι, να κάνεις τι? Τι θες να κάνεις? Δεν πειράζει, εγώ μίλησα. Το έχω πει 1, 2, 3. Μην έρθει η ώρα να το υπενθυμίσω, θα είναι αργά. Κάποιοι μου λένε, μα ξέρεις, δεν σε καταλαβαίνω ρε παιδί μου. Ανήκεις κάπου και ταγώνεις. Έτσι είμαι εγώ. Εγώ φιλαράκια δεν έχω. Στην πολιτική φιλαράκια εγώ δεν έχω. Γιατί θα γίνω φιλαράκι στον άνεμο μετά? Εγώ δεν έχω φιλαράκια στην πολιτική. Γιατί θα γίνω φιλαράκι στον άνεμο? Ξύρω και θα με παίρνει ο άνεμος και θα πηγαίνει όπου θέλει. Και εγώ τέτοιο άτομο δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι Δαμιανίδη Στέφανος που είναι μόνο ο Βελόπουλος. Εγώ είμαι Κυριακάκης Νίκος. Λοιπόν, τελειώνουμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά όλες και όλοι σας. Γεια και χαρά σας.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές
5: σαλάτες,
4: λαχταριστές,
5: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: ευτυχής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρέμους, σε δακρυσμένους ουράνους, σου τραγουδάω μα δεν α...
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς. Χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα. Γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

Rockus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Μπάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Πλάς Κρήτη στους 95 και 8. Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97 και 8. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4, φίλοι μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

Λοιπόν, σας προτείνω όλους να μπείτε στο κανάλι Γρηγόριο Σερέτη στο YouTube και να δείτε τη συνέντευξη που κάναμε με τον Ηρακλή τον Νύκταρη. Και όσοι δεν την έχετε δει, πρέπει να τη δείτε. Γιατί σε αυτή την εκπομπή με συγκεκριμένους καλεσμένους που κάνουμε και καθόμαστε δύο άνθρωποι, ένας απέναντι από τον άλλον, και συζητάμε για όλα όσα έχουν γίνει και για όλα όσα έχουν ζήσει και για τον τρόπο που σκέφτονται, είναι πολύ σημαντικό να κάτσετε, να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να δείτε αυτές τις συνεντεύξεις, οι οποίες με κόπο και με πολλή προσπάθεια ολοκληρώνονται για να μπορείτε εσείς να ακούσετε κάποιες αλήθειες. Κανάλι στο YouTube λοιπόν Γρηγόριος Σερέτης, επεισόδιο 2 της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης με τον Ηρακλή Νύκταρη. Μπαίνετε, πατάτε, τη βλέπετε και μαθαίνετε πραγματάκια και κατανοείτε πραγματάκια. Πολλοί λένε έλα μωρέ τώρα, έχει πολλή δουλειά. Όλο αυτό που βλέπετε έχει πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά, πολλή προσπάθεια, πολύ τρέξιμο για να σας το παρέχουμε. Αφιλοκερδός εννοείται. Και να το παρακολουθείτε στις οθόνες σας. Για εμένα το ιδανικό θα ήταν να πείτε και σε φίλους και σε γνωστούς σας να δουν αυτή τη συνέντευξη. Γιατί κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι παίζεται. Σήμερα είπα να ξεκινήσω να σας διαβάζω κάποιες καταθέσεις από συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών. Και δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας και ο κύριος Κάλλης για να συζητήσουμε αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Αμερική. Γιατί όλοι κερδίζουν και εμείς καταχρεωνόμαστε. Εντάξει. Θα ξεκινήσω από την πρώτη κατάθεση, η οποία με έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Θα σας τη διαβάσω έτσι ακριβώς όπως την έχουν γράψει, γιατί ακριβώς αυτά είπε και η μάνα. Λοιπόν, διαβάζω. Δεν ήταν, λέει, να φύγει εκείνη τη μέρα. Ήταν να φύγει την επόμενη. Είχε πάρει το καινούριο κινητό του, λέει η μητέρα, και μου έδειχνε, λέει, τη συσκευή. Τι την είπε, ακούστε. Σε περίπτωση, λέει, σύγκρουσης, καλή, μου είπε. Τι λες, παιδί μου, στέλνει ηχητικό, μου λέει. Μη το λες αυτό το πράγμα, του λέω. Αν δεν ζεις εσύ, δεν θέλω να ζω κι εγώ. Έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία, μου είπε. Του είπα δεν θέλω να φύγεις, στεναχωριέμαι. Δεν ήθελα να φύγει, του το έλεγα. Ετοιμάζουμε τα πράγματα και βλέπω τον άλλο μου γιο και λέει θέλω να χαιρετήσω τον Τάσο. Του είπα να προσέχεις, Τάσο. Τι να προσέχω, μου είπε, με τρένο θα πάω. Βγαίνω στον μπαλκόνι, το χαιρετάω. Του λέω ξέχασες το νερό σου, θα πάρω από το τρένο, μου είπε. Ακούστε εδώ τώρα τι έχουν ζήσει κάποιοι άνθρωποι. Έφυγε το παιδί, ήμασταν στο σπίτι, 11 και 5 ήταν ο Τάσος στο τηλέφωνο. Μου είπε πως το τρένο έχει καθυστέρηση, μου είπε ότι ήταν στη Λάρισα. Του είπα πάρε όταν φτάσεις. Τον παίρνω αργότερα, λέει, και ήταν κλειστό. Μου λέει ο σύζυγός μου ότι από το σημείο που περνάει δεν πιάνουν τα τηλέφωνα. Ο Τάσος αν δεν μπορούσε θα μου έστελνε μήνυμα, του λέω. 12 και 5 με παίρνει ο Γιώργος ο γιος μου. Ξέρεις ο Τάσος, τι ο Τάσος, του λέω. Εκτριοχιάστηκε το τρένο, μου λέει. Πήραμε το αυτοκίνητο για Λάρισα, βρήκαμε 2-3 ασθενοφόρα και πυροσβεστικά, του λέω του άντρα μου μην τρέχεις, ο Τάσος έφυγε. Φτάσαμε στο σημείο, κοιτούσα αριστερά δεξιά να δω τον Τάσο μου. Γύρω γύρω ήταν παιδιά, λέει, που έκλαιγαν. Κοιτώντας από πάνω είδα ένα νέφος καπνού άσπρο. Ένα νέφος καπνού άσπρο είδε η μητέρα. Είναι αυτό που περιέγραψε ο κύριος Θοδωρής, ο αυτόπτης μάρτυρας εδώ στο ραδιόφωνο. Ένα νέφος καπνού άσπρο. Και δεν ξέρουμε αν ήταν καπνού μόνο. Γιατί ο κύριος Θοδωρής είπε ότι τον έκαιγε και τα σωθικά. Λοιπόν, είναι ένα-δύο τρένα, λέει, δεν καταλαβαίνω. Ένα ή δύο τρένα, δεν καταλαβαίνω. Φτάνουμε στο σημείο, λέει η μάνα, που είχε γίνει το έγκλημα. Μου λένε, έχουν πάει στο νοσοκομείο τους τραυματίες. Ερχόταν στο νοσοκομείο τα πρώτα ασθενοφόρα. Κατέβηκε το πρώτο φορείο. Ήταν μια σακούλα με ένα πτώμα, λέει.
Κοιτούσα να δω αν ήταν ο σωματότυπος του Τάσου. Ο γιος μου, ο Γιώργος, ξέσπασε. Όταν πήγα, λέει, στον εφέτη ανακριτή, του είπα: «Πήρα ένα παιδί καμένο, δεν ξέρω τι πήρα. Θα μπορούσε να είχε σωθεί ο Τάσος αν δεν υπήρχε η φωτιά. Επιβίωσε από τη σύγκρουση, αλλά κάει και από τη φωτιά». «Την αλήθεια λέω», λέει η κυρία Βάσο Κούλπα, η μητέρα του Αναστάσιου Κουτσόπουλου. «Την αλήθεια λέω, θέλω να μάθω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποια είναι η αλήθεια πίσω από τις τόσες ζωές που χάθηκαν. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά. Θέλω να κοιτάξω στα μάτια το γιο μου και να πω, έκανα τα πάντα για τον Τάσο. Θέλω να μην επηρεαστεί η αλήθεια», λέει η μάνα, «και η δικαιοσύνη από πολιτικές σκοπιμότητες. Να είναι αμερόληπτη την αλήθεια για το παιδί μου, για τον Τάσο και για όλες τις οικογένειες που καταστράφηκαν. Ζητάω». Και συμπληρώνει: «Δεν το δέχομαι το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος είναι το τελευταίο. Το παιδί μου ήθελα. Μου το κάψανε. Όλοι πρέπει να εξεταστούν». Η κυρία Βάσο Κούλπα, η μητέρα του Αναστάσιου Κουτσόπουλου. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Τα ακούτε αυτά? Αυτές τις καταθέσεις έχετε διαβάσει πουθενά? Τις έχετε διαβάσει πουθενά? Πάμε στην επόμενη για να βάλετε λίγο μυαλό. Γιατί είστε στον κόσμο σας. Τραλαλή τραλαλό, τι ωραία που είναι στο χωριό. Άλλη κατάθεση. Ξεκινάει: «Η ζωή μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Πριν το έγκλημα και μετά από αυτό. Ήρθε όμως εκείνο το βράδυ και σκότωσε την Αναστασία μας. Γκρεμίστηκαν όλα εκείνο το βράδυ. Όλα στη ζωή μας έχουν αλλάξει. Ψάχναμε ρωτώντας τους πάντες. Στις 4 έφτασε, λέει, η Νταλίκα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Κατάλαβα ότι εκεί ήταν η κόρη μου. Οι ελπίδες μας λιγόστευαν. Την Παρασκευή μας ειδοποίησαν ότι ταυτοποιήθηκε η Σωρός και την Κυριακή έφτασε η Σωρός στην Αθήνα. Μας έδωσαν μια διάφανη νάιλον σακούλα με τα παπουτσάκια της και τα σκουλαρίκια της, γεμάτη αίμα, λέει. Ζητήσαμε να πάμε να τη δούμε. Είδα το φέρετρό της στο ημίφος. Ένα άσπρο φέρετρο. Την αγκαλιάσαμε, λέει, ζητήσαμε να το ανοίξουμε, αλλά ο άνθρωπος εκεί μας είπε ότι ήταν κλειδωμένο. Άρχισα να ψάχνω το πώς και το γιατί», λέει ο πατέρας. «Ακόμα δεν έχω βρει απαντήσεις. Αισθάνθηκα ότι κάποια στιγμή θα μας ενημερώσει το κράτος, θα μας βοηθήσει να μάθουμε τι έγινε, πώς έγινε, ποιος φταίει. Πλησίαζαν εκλογές», λέει, «για τα Τέμπη, τη σύγκρουση, τα τρένα». Σταμάτησε να ακούγεται το οτιδήποτε. «Έγιναν», λέει, «εκλογές, κέρδισε το κόμμα που κέρδισε και από το Σεπτέμβριο άρχισαν κάποια μέσα να παρουσιάζουν το θέμα των Τεμπών, ψάχνοντας λύσεις και απαντήσεις. Αν λειτουργούσαν διαφορετικά τα πράγματα, ίσως να μην είχε συμβεί τίποτα». «Εκείνο το βράδυ δεν λειτουργούσε τίποτα», λέει ο πατέρας. «Κανένα σύστημα ασφαλείας και κανένα σταθμάρχης χωρίς εμπειρίας, χωρίς βοήθεια. Και έγινε η σύγκρουση και ακολούθησε η πυρόσφαιρα, αυτή η τεράστια πυρκαγιά. Και αναρωτιόμαστε όλοι πώς και γιατί και από τι προκλήθηκε». Δεν αναρωτιόμαστε μόνο εμείς, αναρωτιούνται και οι συγγενείς, από ό,τι καταλαβαίνετε, που κάποιοι λέγατε ότι είμαστε τρελοί. Συμπληρώνει ο πατέρας: «Όλοι ήξεραν τα πάντα και δεν έκαναν τίποτα να το αποτρέψουν. Απλώς μειώνοντας τις ταχύτητες δεν κατάφεραν κάτι. Ήταν πρώτα η επιχείρηση, πρώτα οι οικονομικοί δείκτες. Πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά από το Α. Αξιοπρέπεια, ασφάλεια και όλα τα άλλα έρχονται μετά. Άλλο, λέει, θα περίμενα από τον αρχηγό του κράτους μας σε μια τόσο σοβαρή κατάσταση να συγκεντρώσει όλους τους υπεύθυνους σε μια αίθουσα και να τους στείλει όλους σπίτι τους. Όταν αποφασίσει η δικαιοσύνη ότι είναι καθαρή, να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα», λέει, «ότι είναι ο ίδιος ανακατεμένος σε αυτό». Μιλάει για τον Πρωθυπουργό. «Είτε θέλει να προφυλάξει κάποιους δικούς του. Ο χώρος του δυστυχήματος είχε μετατραπεί σε γήπεδο», λέει. «Νόμιζα ότι υπήρχαν ραδιενεργά όπως το 1986 μετά το πυρηνικό δυστύχημα στο Τσέρνομπιλ, αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δώσανε, λέει, 650.000 ευρώ για να μαζέψουν τα χώματα μαζί με τα μέλη των παιδιών μας. Και δεν δώσανε, λέει, 100.000 για να υπάρχει τηλεδιοίκηση. Αυτό που ζητούσα διαρκώς από τον εφέτη ανακριτή», λέει, «ήταν να ανοιχτούν τα τηλέφωνα. Κάποια όμως πρόσωπα δεν αγγίχτηκαν. Ο πατέρας της Αναστασίας,
Ο κύριος Ηλίας Παπαγγελής τα κατέθεσε αυτά. Θέλετε να πάμε παρακάτω? Θέλετε να πάμε παρακάτω? Πάμε στην κυρία Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα Γιώργου Παπάζογλου. Πήραμε το αυτοκίνητο γύρω στις 2, λέει η κυρία Δέσποινα. Ήμασταν, λέει, στην Εθνική, στον Ευαγγελισμό και η φωτιά ακόμη έκαιγε. Η κηδεία του έγινε, λέει, στις 7 Μαρτίου. Ήδη από την προηγούμενη μέρα είχε ολοκληρωθεί η εργασία αποκατάστασης στο μπάζωμα. Η σωρός, λέει, του Γιώργου ήταν μία από τις τρεις χειρότερες. Ήταν σε δύο σάκους. Στον ένα ήταν τα πόδια του, στον άλλο την καρδιά του. Ναι, και ήταν διαμελισμένος. Δεν βρέθηκε τίποτα από τα μεταλλικά αντικείμενα που είχε πάνω του. Δεν βρέθηκε το τηλέφωνό του, το οποίο λειτουργούσε. Ήταν πλήρως απανθρακωμένος, λέει ο γιος μου. Πού βρισκόταν όλα αυτά? Πού ήταν τα πράγματά του, λέει? Η απάντηση είναι προφανής. Πετάχτηκαν μαζί με τα χώματα κατά τις επιχειρήσεις αποκατάστασης στο πεδίο. Οι κυβερνητικές εντολές ήταν να τα πετάξουνε. Έρχονταν εκλογές εκείνη την περίοδο και ο χώρος, όπως είπε κάποιος, έπρεπε να γίνει λαμπίκο. Με τον μπάζωμα χάθηκαν πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία. Όταν άκουσα, λέει, στο ηχητικό του 112 τη Φραντζέσκα να φωνάζει «Δεν έχω οξυγόνο», είναι κάτι που με βασανίζει και με στοιχιώνει μέχρι σήμερα. Τι έζησε το παιδί μου τις τελευταίες ώρες, πόσο βασανίστηκε το παιδί μου, αναρωτιέμαι. Η αίθουσα είναι άδεια από τους κατηγορούμενους στη δίκη. Πώς γίνεται να λείπουν οι σταθμάρχες, οι εκπρόσωποι της ΕΡΓΟΣΕ? Αυτό αποτελεί προσβολή, όσο και αν ο νόμος τους δίνει αυτό το δικαίωμα. Οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν τη ζωή τους και εργάζονται ακόμα στις ίδιες θέσεις. Παρακαλώ να διατάξετε την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στη δίκη. Αν ένας, λέει, είχε το θάρρος να κηρύξει έκπτωση την κοινοπραξία, δεν θα είχα χάσει το παιδί μου. Θα είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717. Έπαιρναν παρατάσεις, έπαιρναν και περισσότερα χρήματα για να ολοκληρώσουν τη σύμβαση. Όλα αυτά ήταν γνωστά και στο Υπουργείο και στη ΡΑΣ και στον ΟΣΕ. Οι εργαζόμενοι έστελναν συνεχώς εξώδικα και προειδοποιούσαν ότι θα γίνει δυστύχημα. Τα βαγόνια ήταν κινούμενα φέρετρα. Δυστυχώς πιστέψαμε τον Καραμαλή ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια και χάσαμε το παιδί μας, λέει. Δυστυχώς τα δύο τρένα εν έτη 2023 κινούνταν για 12 ολόκληρα λεπτά σε συγκρουσιακή πορεία και δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Έστω και ένα σύστημα ασφαλείας να λειτουργούσε, λέει, η σύγκρουση θα είχε αποφευχθεί. Η διαφθορά, η διαπλοκή, το ρουσφέτι και η ατιμορρησία οδήγησαν στο θάνατο και έκλεισαν τα σπίτια μας, λέει η κυρία Δέσποινα Γκανίδου, η μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου. Θέλετε κι άλλοι? Έχω πολλές καταθέσεις να διαβάσω, άμα θέλετε. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να διαβάσουμε άλλες. Και να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Γιατί κάποιες είναι συγκλονιστικές. Σε κάποιες καταθέσεις που ο Έλληνας πολίτης δεν ασχολείται και δεν διαβάζει καταθέσεις, γιατί ασχολείται, βαριέται, ασχολείται με τον Καρβέλα και τη Βύση και τον Μαζονάκη και με όλους αυτούς. Σε κάποιες καταθέσεις ανατριχιάζεις όταν τις διαβάζεις. Θέλετε να σας διαβάσω μια τελευταία? Θέλετε να πάθετε σοκ? Γιατί έξω από το χορό όλοι χορεύουνε. Έξω από το χορό όλοι μιλάνε. Λοιπόν, θα πάμε στην κυρία Μαρία Θεοδωρή, η μητέρα του Βάιου Βλάχου. Ξεκινάει η κατάθεση. Ο Βάιος ταξίδευε, λέει, εκείνο το βράδυ προς τη Θεσσαλονίκη με την κοπέλα του και το σκυλάκι τους. Στις 12 και 10 το βράδυ δεχθήκαμε ένα τηλεφώνημα από τη μητέρα της κοπέλας του γιού μου ότι κάτι συνέβη. Κατάφερα, λέει, να βρω το τηλέφωνο ενός επιβάτη και να επικοινωνήσω. Στο δρόμο προς Λάρισα τηλεφωνούσαμε συνεχώς. Δεν ήξεραν τίποτα. Ήμουν από τις πρώτες που μπήκα στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Βλέπω, λέει, εκεί έναν φοβισμένο με ιατρική μάσκα να αποφεύγει να με κοιτάξει. Ήτανε, λέει, ο Πλεύρης. Καθόταν και με κοιτούσε, λέει. Τα ονόματα των συγγενών τα έγραφε σε χαρτί. Α4. Σε χαρτάκια post. Μέχρι και σε χαρτοπετσέτα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ξέραμε κάτι. Έτσι ξεκινήσαμε για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ξαναρώτησα πάλι για το Βάιο. Ήταν, λέει, αστυνομικοί που έψαχναν τα χαρτάκια.
άρχισε να ξημερώνει στο γενικό. Ένιωσα, λέει, ότι προσπαθούν να καθυστερήσουν να μας πούν πληροφορίες. Οι εθελόντριες μας πρόσεχαν. Ανάμεσα σε αυτές, λέει, κυκλοφορούσε και ο πρώην Υφυπουργός Υγείας, πρώην Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας, η Ζωή Ράπτη. Περπατούσε, λέει, μπροστά και πίσω. Πίσω της ήταν μια νοσηλεύτρια που κρατούσε μια σακούλα με διάφορων ειδών ηρεμιστικά και προέτρεπε συγγενείς να πάρουμε κάτι. Αρνήθηκα, λέει. Αρνήθηκα. Μου είπε, γιατί, πάρε, εγώ πήρα και νιώθω καλύτερα. Από την πρώτη στιγμή η πολιτεία ήταν ανύπαρκτη και ασεβής. Κάποια στιγμή, λέει, πήγε η Γκάγκα. Μπροστά μας συνεννοούνταν με υπουργό αν θα κάνουν ταυτοποίηση μέσω DNA ή αν θα κατεβάσουν στο νεκροτομείο για αναγνώριση. Κατέβηκα και τότε ένας εργαζόμενος εκεί γονάτισε, με έπιασα τα πόδια και μου είπε να μην το κάνω. Μας ειδοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης. Ήμασταν με το σύζυγό μου στο δρόμο της επιστροφής προς Καρδίτσα. Μας είπαν ότι ο Βάιος ταυτοποιήθηκε. Ένας θέμελης μας τηλεφώνησε, λέει, ειδικό σε καταστροφές. Του είπαμε ότι θα επιστρέψουμε στη Λάρισα και μας απάντησε «Δεν χρειάζεται να επιστρέψετε πουθενά, θα σας δώσουμε τα τηλέφωνα από το γραφείο τελετών». Δεν έχω βρει, λέει, τίποτα από τον Βάιο. Ένας ψηλός φαλακρός με μουστάκι και πολλά γαλόνια εμφανίστηκε την Παρασκευή και είπε «Μέχρι Κυριακή θέλω να είναι όλα λαμπίκο». Μέχρι και σήμερα, λέει, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Αρχίσαμε να ψάχνουμε. Φήμη ότι κάποια χώματα, λέει, δεν ήταν στο κουλούρι, αλλά και αλλού. Ψάχναμε παντού. Έχουμε φτάσει στο 2024. Το Μάρτιο είδαμε κάτι λοφάκια, λέει, από χώμα. Διαφορετικά χώματα. Επικοινώνησε με τον παντρεμένο και τον συναντήσαμε. Του είπα ότι ψάχνω αυτό που λείπει από το παιδί μου. Τα φορτηγά που κουβαλούσαν χώμα που δεν είχαν ελεγχθεί. Από τα ξημερώματα, λέει, 1η Μαρτίου ξεκίνησαν να σκάβουν και να μεταφέρουν χώματα. Το βαγόνι που ήταν ο Βάιος έπεσε μετά τη σύγκρουση πάνω σε ένα δέντρο που είναι ακόμα εκεί, το δέντρο της αλήθειας. Εκεί, λέει, βρέθηκε ο Βάιος. Από εκεί έσκαβαν. Ενημερώσαμε ανακριτή, μετά από 3 μέρες άρχισε να φυλάσσεται η θέση πηγάδια που μέχρι τότε δεν φυλασσόταν. Ήταν μια διαδικασία που έδειξε ασέβεια, έκαναν ένα δεύτερο έγκλημα μετά το έγκλημα. Σήμερα λέω ότι αυτό που λείπει από το παιδί μου δεν το βρήκα, δεν το έθαψα το παιδί μου. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε, δεν βρήκαμε τίποτα. Εγώ θέλω απαντήσεις για όλα. Γιατί δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, διαχειρίστηκαν χρήματα για σιδηρόδρομο, 4 συστήματα ασφαλείας έλειπαν. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, δεν θα γινότανε αυτό. Δεν μας δίνουν απαντήσεις, λέει. Ο Βάιος βρήκε φρικτό θάνατο. Είχε ζωή μπροστά του, χωρίς να έχει ευθύνη για αυτό που έγινε. Η Μαρία Θεοδωρή, μητέρα Βάιου Βλάχου.

Και ακόμα μία πολύ μικρή της κυρίας Άννας Καρτζόγλου, η μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου. Με ποιο δικαίωμα σκόρπισαν το παιδί μου, αναρωτιέται στην κατάθεσή της. Γιατί τόση βιασύνη, γιατί τόσος πανικός. Χάλασε τη μόστρα της κυβέρνησης το έγκλημα, αυτό το δυστύχημα. Γιατί απανθρακώθηκε το παιδί μου, ρωτάει. Γιατί να είναι κατακερματισμένη η δίκη. Αν κάποιοι έκαναν σωστά τη δουλειά του, το παιδί μου θα ήταν σπίτι του. Αυτό που απαιτώ από εσάς, εκτός από το να διευρύνετε το κατηγορητήριο, είναι να τιμωρήσετε όλους όσους ευθύνονται για το θάνατο του παιδιού μου. Άννα Καρατζόγλου, μητέρα Κέλλης Πορφυρίδου. Έχει πάρα πολλές μητέρες, πάρα πολλούς πατέρες, πάρα πολλούς συγγενείς, πάρα πολλούς ανθρώπους, τους οποίους δεν τους γνωρίζετε και δεν τους γνωρίζω κι εγώ προσωπικά, οι οποίοι ούτε στα κανάλια τρέχουνε, ούτε κόμματα κάνανε, ούτε στα μπουζούκια με τον Καρβέλα είναι, ούτε πουθενά. Υπάρχουν και συγγενείς οι οποίοι είπανε δεν θέλουμε την υπερπροβολή, δεν θέλουμε να γίνουμε πρωταγωνιστές, δεν θέλουμε να γίνουμε φίρμες. Θέλουμε να πάμε να καταθέσουμε όλο αυτό που ζήσαμε στον ανακριτή και να μας δικαιώσει και να μας δώσει απαντήσεις, και είναι πάρα πολλά αυτά τα πρόσωπα. Γιατί προφανώς κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε. Κάποιοι προσπαθούν με αιμονή και με κάθε μέσο να μετατοπίσουν τις ευθύνες, να συγκαλύψουν και να αποκρύψουν, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Τι θέλουνε, να περαστεί άλλο ένα κρατικό έγκλημα στη Λύθη. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 στα Τέμπη συντελέστηκε ένα έγκλημα, προδιαγεγραμμένο έγκλημα, γιατί 57 αθώες ψυχές ανάμεσα τους νέοι και νέες δολοφονήθηκαν. Το καταλαβαίνετε? Όταν ξέρεις ότι δεν υπάρχουν συστήματα ασφαλείας και επιτρέπεις κόσμο και κοσμάκι και παιδιά και μάνες και γιαγιάδες και όλα να ανεβαίνουν στο τρένο, είσαι υπεύθυνος γι' αυτό. Φταίες, πώς να σου το πω. Τι έχουν τραβήξει αυτές οι οικογένειες? Να μην τύχει σε κανέναν κάτι ανάλογο. Ποτέ ξανά. Για να μην αρχίσω να λέω για τις λίστες μετά που έχω στα...

Καταλάβατε. Και φυσικά υπάρχουν κάποιοι που έχουν γίνει υπέρμαχοι το ότι δεν υπήρξε ποτέ πυρόσφαιρα. Ποτέ πυρόσφαιρα. Κάποιοι το λένε αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ τίποτα. Εκεί πέρα έξω έχει συγγενείς. Γενικά εκεί πέρα έξω κόσμος και κοσμάκης. Που δεν έχουν ασχοληθεί ούτε μία μέρα με τα Τέμπη. Που δεν ξέρουν καν τι συμβαίνει με τα Τέμπη. Που δίπλα τους ψοφάει ο άλλος την πείνα. Και δεν δίνουν σημασία. Κάτι άνθρωποι χωρίς ενσυναίσθηση, κάτι ανθρωποφάγοι. Που κουβαλάνε μόνο μίσος. Μόνο μίσος κουβαλάνε, τίποτα παραπάνω. Μόνο μίσος. Και να σας πω κάτι. Κάποιοι θέλουν να έχουν την εξουσία και να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι οι ίδιοι που σπέρνουν το φόβο. Είναι οι ίδιοι που απειλούνε. Είναι οι ίδιοι που παρακολουθούνε. Είναι οι ίδιοι που αύριο μεθαύριο θεωρώ ότι θα φτάσουν σε σημείο να δολοφονήσουν και κόσμο και κοσμάκι που πάει κόντρα. Και έχεις τον άλλον να σου λέει ότι εμένα, άμα μου διαγράψεις την κλίση από τα μάξι, θα το ψηφίσω. Με νοιάζει. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν τους νοιάζει. Μπορεί εσύ να καίγεσαι, μπορεί να μην έχεις να φας. Δεν τον νοιάζει τον άλλον. Τι κι αν είναι ματωμένες οι γειτονιές. Τι κι αν έχουμε ζήσει προβλήματα. Δεν τους νοιάζει. Εσείς νομίζετε ότι βάζουν τις ανθρώπινες ζωές πάνω από τα κέρδη. Δεν τα βάζουνε. Δεν τις βάζουνε. Τα κέρδη είναι πάνω απ' όλα για αυτούς. Άμα κάθεστε να ψάξετε στη διάβγεια τι δουλειές έχει ανοίξει ο Πατούλης, τι γίνεται με τα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας, τι γίνεται με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, τι γίνεται με διάφορες αεροπορικές, τι γίνεται με συγκεκριμένα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, τι γίνεται με κάτι εταιρείες που πληρώνονται από το ΕΚΠΑ, τι γίνεται με τις συμβουλευτικές, τι γίνεται με το πάρε δώσε. Θα πάθετε πλάκα. Αλήθεια, ο Βαρβιτσιώτης τι κάνει, καλά είναι. Ο Χατζηδάκης γιατί δεν μας λέει για τα ιδιωτικά ιατρία και για την πλασμαφαίρεση και για όλα αυτά, καλά είναι. Οι συγγενείς διάφορων προσώπων κυβερνητικών, πώς γίνεται ρε φίλε να έχουν ζωή χαρισάμενη και δουλίτσες κλεισμένες. Για να μην τους πειράζει κανένας. Και πώς γίνεται το σύστημα να στηρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα. Συγκεκριμένα την Αφροδιτούλα την είδαμε μέχρι και σε εκπομπή μπάσκετ. Μέχρι και σε εκπομπή μπάσκετ την εμφάνισαν. Μιλούσαν οι άλλοι για μπάσκετ και φώναξαν στο πάνελ τη Λατινοπούλου. Έλα και εσύ εδώ μέσα να μας πεις ένα γεια. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Και ρωτάω εγώ, πριν λίγο καιρό δεν είχαμε ακούσει την είδηση, δεν είχαμε μάθει το ότι έγινε άρση ασυλίας της στην Ευρωβουλή για πλαστογραφία. Εδώ στην Ελλάδα η ελληνική δικαιοσύνη θα βγάλει καμιά ανακοίνωση. Τι έγινε με το θέμα? Τι έγινε με τον Άριο Πάγο? Θα ενημερώσετε τον κόσμο? Ή μπήκε άλλος ένας φάκελος σε ένα συρτάρι? Ή άλλος ένας φάκελος θα παραμείνει στο αρχείο? Ήρεμα ρωτάω. Ήρεμα. Να μου απαντήσετε. Γιατί δεν απαντάτε σε τίποτα. Επίσης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Εδώ πέρα έχουμε τον τελευταίο καιρό θεαματικές αποδράσεις. Και αυτός είναι θεατής. Στις αίρες, ένοπλοι στείνουν ενέδρα, αφοπλίζουν τους εξωτερικούς βρουρούς και ελευθερώνουν τον κρατούμενο. Στη Θεσσαλονίκη, Αλγερινός ανοίγει την πόρτα του περιπολικού.

0: που εξαφανίζεται 4 μέρες χωρίς καμία ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Λες και δεν έχει συμβεί ποτέ. Κυρία Δημογλίδου, έχει κρυφτεί στο σπίτι της και έχει διπλοκλειδώσει την πόρτα. Τύρινθα. Τούρκος εγκληματίας φεύγει με ασθενοφόρο χωρίς συνοδεία. Και οι υπεύθυνοι ψάχνουν να βρούνε που είναι η φρουρά. Και παίρνουν τηλέφωνο σε άλλες φυλακές και λένε πηγαίνετε εκεί πέρα που είναι να πάτε. Καμία παρέτηση, τίποτα. Κάναν τσιγαράκια αστυνομικοί και ξεχάστηκαν να μπουν στο ασθενοφόρο. Έφυγε το εγκληματίας μόνος του για το νοσοκομείο. Κάτι άλλοι φυλακόβοι έχουν αποδράσει. Έχουν φύγει στο εξωτερικό που έχουν πάει ένας θεός ξέρει. Και όλα κάτω από το ίδιο Υπουργείο. Που πριν λίγους μήνες μοίραζε SUV και μιλούσε για ασφαλείς μεταγωγές. Τηρούνται τα πρωτόκολλα. Αρκεί το προσωπικό. Γιατί αυτή η σιωπή στο Υπουργείο μοιάζει με συγκάλυψη. Όσο και να αυτοθαυμάζεται ο Υπουργός, εδώ πέρα έχουν συμβεί πράγματα τρομερά. Θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί όλοι αυτοί, αποδεικνύουν ότι είναι ανίκανοι. Να πω ότι ήταν ένα περιστατικό στα τόσα χρόνια, να πω εντάξει συμβαίνουνε. Εδώ ρε φίλε, μέσα ένα μήνα έχουν αποδράσει 3-4 άτομα. Και δεν ανοίγει ρουθούνι, δεν συζητάνε καν στα δελτία ειδήσεων. Γιατί σας μετάνε αυτά τα θέματα από τα οποία ξέρουν ότι θα κρεμαστείτε, γιατί είστε κατίνες. Τι έκανε ο Καρβέλας με τη Βύση. Σας είπε κανένας για τις μυστικές συμφωνίες του Μητσοτάκη? Σας είπε κανένας ότι η κυβέρνηση έκλεισε μυστική ατιμωτική συμφωνία με τη Σόφια και παρέδωσε τη σωρό του Τσάρου Σαμουήλ? Ένα πραγματικά ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο της Ελλάδας επί δεκαετίες. Και όλο αυτό γιατί? Για 48 κιμήλια. Ενώ υπάρχουν χιλιάδες κλεμμένα ελληνικά θρησκευτικά και ιστορικά αντικείμενα που παραμένουν στη Βουλγαρία. Υπό τη Μενδώνη και με παρουσία Μητσοτάκη συνέβη αυτό. Η Αθήνα παρέδωσε τα πάντα στους Βούλγαρους, χωρίς να εξασφαλίσει επιστροφή των υπόλοιπων θησαυρών. Ούτε των σωρών Ελλήνων στρατιωτικών, ούτε καν στρατιωτικό κημητήριο. Η συμφωνία αυτή υπογράφηκε σχεδόν κρυφά, χωρίς πλήρη κοινοβουλευτική κύρωση και ενημέρωση. Άλλο ένα ξεπούλημα εθνικής αξιοπρέπειας και ιστορικής μνήμης, φίλοι μου, για το οποίο δεν μάθατε τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Και βγήκε, λέει, στα κανάλια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και μιλούσε για αυτούς που κλέβουν αλυσίδες από το λαιμό ηλικιωμένων. Θυμήθηκε να μας πει για τους Αιγύπτιους που αιτούνται άσυλο ενώ έχουν δώσει ελληνική ηθαγένεια σε όποιον έρχεται. Και προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια του Έλληνα πολίτη. Απλά είναι τα πράγματα. Εν τω μεταξύ όλο αυτό τον καιρό αναρωτιέμαι πού είναι όλοι αυτοί στην αντιπολίτευση. Πού είναι αν μιλάνε. Θυμάμαι ο Τζίμις ο Πανούσης είχε πει για τον Κουτσούμπα ότι ο Κουτσούμπας δεν μπορεί να διευθύνει ούτε στεγνοκαθαριστήριο. Και είχε δίκιο. Έλεγε τότε ο Πανούσης, για να πάρει ο γιος μου βιβλία στο πανεπιστήμιο έπρεπε να γραφτεί στο ΚΚΕ. Και ότι το ΚΚΕ και αριστερά έχουν κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στη χώρα. Τα έλεγε τότε ο αριστερός Πανούσης. Πού είναι ο Κουτσούμπας, ρε παιδιά, που κάποιοι λέτε ότι έχει 8% το ΚΚΕ. Τι έχει κάνει ο Κουτσούμπας όλο αυτό τον καιρό? Έχει κάνει μια δήλωση? Μπείτε στη Βουλή και παρατηρήστε. Έχει κάνει ο Κουτσούμπας κάποια δήλωση? Έχει βγάλει άχνα? Έχει βγει να πει 5 λέξεις για όλα αυτά που συμβαίνουν? Όχι. Και δεν είναι μόνο ο Κουτσούμπας, είναι πολύ η κομπάρση της Βουλής. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κοιτάξτε τα ποσοστά από τις εκλογές του 2023 και καθίστε να δείτε ποιοι κάνουν αντιπολίτευση και ποιοι είναι ανύπαρκτοι. Γιατί σας λέω, οι κομπάρσοι είναι πάρα πολλοί. Εδώ πεθαίνουν παιδιά από ναρκωτικά. Πέθανε μια 20χρονη γιατί έκανε χρήση MDMA. Και βγήκε ο πατέρας της και είπε να μην βρεθούν άλλα παιδιά στην ίδια θέση. Πώς να μην βρεθούν άλλα παιδιά όταν κανένας δεν κυνηγάει αυτό το φαινόμενο και όλα όσα συμβαίνουν. Πώς. Καταλαβαίνω ότι έχασε το παιδί του άνθρωπος και η ευχή του παραμένει όμως ευχή. Γιατί δεν αρκεί ένα... Και δεν μιλάω για τον πατέρα, μιλάω για το κράτος. Ο πατέρας τι να κάνει. Ο πατέρας έμαθε ό,τι χειρότερο μπορούσε να πάθει. Μιλάω για το κράτος. Αν κάποιος δεν καταπολεμήσει τη διακίνηση ναρκωτικών, όσο και να λέμε ευχόμαστε να μην πάθουν τίποτα άλλα παιδιά, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Αυτό σας εξηγώ. Και δεν τα ακούει κανένας. Το ξέρετε ότι στα λίμματα της Αθήνας βρήκαν 64% κοκαίνη. Το ξέρετε, η ανάλυση λιμάτων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έβγαλε ανακοίνωση για τα ναρκωτικά σε 115 πόλεις από 25 χώρες και δείχνει ότι υπάρχει άνοδο της κεταμίνης κατά 41% και κοκαίνης κατά 22% στην Ευρώπη. Στα λίμματα της Αθήνας 64% κοκαίνη. Αναρωτιέται κάποιος αυτό το κράτος πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό. Πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά. Κανένας. Γιατί δεν τους συμφέρει. Βγαίνει κανένας να σας υπερασπιστεί απέναντι στα παράνομα φαντ. Βγαίνει κανένας να σας υπερασπιστεί για την ακρίβεια. Πουθενά ανύπαρκτοι είμαστε μόνοι μας απέναντι σε αυτό, σε αυτή την ανηφόρα, σε αυτόν τον αγώνα που πρέπει να δώσουμε. Τώρα θα μου πεις, εδώ δεν σας είχαν πει τίποτα για τα εμβόλια, τίποτα. Για τα τρένα ακόμα σας κοροϊδεύαν, σας λέγανε υπάρχουν μέτρα ασφαλείας και θα πρέπει να ντρέπεστε που λέτε ότι δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Αλλά ξέχασανε, αυτά δεν σας ενδιαφέρουνε. Εσάς δεν σας νοιάζουνε αυτά, εσάς σας νοιάζει το ότι η Δανάη μπάρκα είπε χρόνια πολλά στην πεθερά της. Αυτή είναι η σημαντική είδηση για εσάς. Έρε για γέλια είναι οι περισσότεροι. Και όχι τίποτα, μαζί με αυτούς και εγώ είμαστε και εμείς. Σας ενημέρωσαν για τη συμφωνία που κάνανε Τραμπ και Πούτιν. Σας είπανε για τα 4,8 εκατομμύρια... τους 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ. Υποτίθεται με στόχο θα τα αγοράσουν την αύξηση της προσφοράς και την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Και εγώ ρωτάω, θα πέσει η τιμή στα καύσιμα στην Ελλάδα από αυτή τη συμφωνία? Σας ενημέρωσε κανένας το ότι ο Τραμπ είπε για τον Ζελένσκι το ότι η Ουκρανία ήρθε η ώρα να αποκτήσει νέο πρόεδρο? Έχετε καταλάβει τι συμβαίνει? Λοιπόν, ο Τραμπ έκανε μια συμφωνία με τον Πούτιν. Θα σας εξηγήσω εγώ ακριβώς. Ο Τραμπ έκανε συμφωνία με τον Πούτιν να αγοράσει επίσημα ρωσικό πετρέλαιο και μετά να κάνει εξαγωγή πετρελαίου στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνετε, ρε. Πριν 10 χρόνια οι Ευρωπαίοι έπαιρναν απευθείας το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Και ο Ευρωπαίος πολίτης μπορούσε να καταναλώνει πάμφθηνα φυσικό αέριο. Μετά ήρθε η CIA, έψησε τους Ευρωπαίους ηγέτες να τα χαλάσουν με τη Ρωσία και να τις κηρύξουν πόλεμο. Αυτοί που ηγούνται της Ευρώπης στην Ευρώπη υπάκουσαν τους Αμερικανούς, έκοψαν την εισρωή πάμφινης ρωσικής ενέργειας στην Ευρώπη και ήρθε κρίση. Αυτή η κρίση ήρθε πρώτα στη Μέση Ανατολή, που και εκεί θεωρώ ότι δημιουργήθηκε από συγκεκριμένους. Και πάλι όμως την πλήρωσαν οι Ευρωπαίοι. Γιατί δεν φτάνει φθηνή ενέργεια, φυσικό αέριο, βενζίνη, ντίζελ και πάει λέγοντας, δεν φτάνει στους πολίτες. Και τώρα τι έχει συμβεί? Δεν έχουμε ούτε από τη Ρωσία ενέργεια, ούτε από τη Μέση Ανατολή. Και πήγε τώρα ο Τραμπ και κανόνισε deal με τον Ρώσο, χωρίς να ρωτήσει ούτε τον Ουκρανό, ούτε τον Ευρωπαίο. Παίρνει το πετρέλαιο της Ρωσίας και μας το πουλάει. Αποκτήσαμε μεσάζοντα. Πετρέλαιο, σας λέω, που παίρναμε πριν 10 χρόνια πάμφθινα. Το αγοράζουμε τώρα από τους Αμερικανούς πανάκριβα. Ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία τόσοι λίγοι δεν έχουν καταφέρει τόσο εξόφθαλμα να εξαπατούν και να κλέβουν τόσους πολλούς. Είναι πραγματικά τρομακτικό, και κάποιοι που δεν ξέρουν και δεν ασχολούνται με την επικαιρότητα, ξέρετε τι λένε? Μας έσωσε ο Τραμπ. Μας έσωσε. Έτσι λένε. Πόσο θα είναι η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα τελικά, μετά από αυτή τη συμφωνία, πόσο θα είναι? Και ξέρετε τι άλλο έχω παρατηρήσει? Μπορεί η τιμή της βενζίνης να φτάσει, ας πούμε, 2 ευρώ. Ήτανε, τα λέω τώρα στρόγγυλα, έτσι. Ήτανε, τα στρογγυλοποιώ για να κάνω, να φέρω ένα παράδειγμα. Ήτανε 1,5 ευρώ η βενζίνη. Την πάνε στο 2 ευρώ, σοκάρονται όλοι. Σοκάρονται. Και έρχονται μετά σαν καλοί Σαμαρίτες και τι λένε? Θα τη ρίξουμε στο 1,80. Και χαίρονται όλοι και λένε μπράβο, τη ρίξανε. Από 1,80 μετά, στην πάνε στο 2,30. Σοκάρονται όλοι, λένε πω 2,30. Και από 2,30 μετά τη ρίχνουν στο 2 ευρώ. Και λένε όλοι πω, που πήραμε ανάσα. Μπράβο ρε, μας τη ρίξανε στο 2 ευρώ. Και δεν έχουν καταλάβει ότι από εκεί που την παίρνανε 1,5 ευρώ έχει φτάσει στο 2 ευρώ και τους λέτε και ευχαριστώ. Μα είναι φοβερό. Τους λένε και ευχαριστώ. Γιατί? Γιατί το σύστημα ξέρει να παίζει μπάλα με το μυαλό σας. Ξέρει πως λειτουργείτε. Ξέρει πως αντιδράτε. Ξέρει να σας κοροϊδεύει. Και όταν βγαίνω εγώ και σας λέω ρε χαϊβαναράδες, συγγνώμη για την έκφραση κιόλας, 1,5 ευρώ την παίρναμε και έχει φτάσει 2,30. Και 2 ευρώ να την πάνε, πάλι μέσα μπαίνουμε. Αλλά όταν ο άλλος είναι συνηθισμένος στο προσκύνημα, όταν ο άλλος γουστάρει να προσκυνάει όλη μέρα, φίλε, ό,τι και να τον πεις, αυτός θα προσκυνάει. Ό,τι και να του πεις, αν ο άλλος έχει συνηθίσει να προσκυνάει, τελείως. Είναι αυτό που σας είπα. Αν κάποιον τον βολεύσει ένας συγκεκριμένος υπουργός με συγκεκριμένο τρόπο, είτε με εργολαβία, είτε με ρουσφέτη, είτε με κάποια δουλειά, είτε με χρήματα, είτε με αποζημίωση, είτε με διαγραφή χρεών, ο Έλληνας θεωρεί μετά ότι έχει βρει τον άνθρωπό του και δεν πάει να είναι αυτός το χειρότερο λαμόγιο. Θα τον ψηφίζει μέχρι να κλείσει τα μάτια του. Γιατί? Γιατί θα έχει και ένα τηλέφωνο να πάρει στη δύσκολη στιγμή να τον βοηθήσει. Αυτό είναι. Εκεί κολλάει και η φράση του Βαρτζόπουλου, που έλεγε στην τηλεόραση ο Βαρτζόπουλος της Νέας Δημοκρατίας, που παρετήθηκε μέσα ένα βράδυ γιατί το όνομά του ήταν στη δικογραφία, που έλεγε «Εντάξει μωρέ, τι κακό κάναμε, εξυπηρετήσαμε πολίτες». Και ποιος σου είπε ότι ο ρόλος σου εσένα που σου έχει δώσει ο ελληνικός λαός, γιατί υπάλληλός μας είσαι, είναι να εξυπηρετείς πολίτες? Ποιος σου είπε εσένα ότι σε βάλαμε και σε πληρώνουμε για να παίρνεις τηλέφωνα σε δεξιά και αριστερά, όχι σε συγκεκριμένες τοποθεσίες? Τώρα δεν έχω στα χέρια μου στοιχεία συγκεκριμένα, αλλά να παίρνεις δεξιά και αριστερά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί για εκεί ήταν το όνομά σου, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήτανε, και να λες αυτό και εκείνο. Υπουργός ψυχικής υγείας ήσουν, ρε Βαρτζόπουλε. Τι ρόλο βαράς εσύ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους? Για ρουσφετάκι πήγαινες. Μπας και κερδίσεις κάνα ψηφοφόρο, θα το φωνάζω καθημερινά, φίλοι μου. Όσοι υπουργοί, βουλευτές, πολιτευτές έχουν βολέψει κόσμο και έχουν παρακάμψει τον νόμο για να εξυπηρετήσουν με βάση την εξουσία που έχουν, δεν θα έπρεπε να μπορούν να είναι υποψήφοι. Γιατί? Γιατί ο ποινικός κώδικας είναι ξεκάθαρος. Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο είτε να δίνεις λεφτά, είτε με ρουσφέτια, είτε με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, να κερδίζεις ψηφοφόρους, να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Δεν επιτρέπεται από τον νόμο να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Και το εκλογοδικείο θα έπρεπε να παρεμβαίνει και να λέει, έλα εδώ εσύ ρε μεγάλε, πήγες να εξαγοράζεις, όχι ψή, όποιος κι αν είναι αυτός, όποιος κι αν είναι αυτός. Πήγες να εξαγοράζεις ψηφοφόρο, ναι, τέλος. Σου απαγορεύω να είσαι υποψήφιος. Τέλος αδερφέ, δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος. Γιατί, πήγες να νοθεύσεις, πήγες να παρακάμψεις, πήγες να εκμεταλλευτείς μια κατάσταση και να μην είναι δίκαιη η διαδικασία των εκλογών. Τελείωσε. Πάνε σπίτι σου, πάνε δούλεψε τη δουλειά σου. Δεν θα έπρεπε η δικαστική εξουσία να επιτρέπει σε κανέναν πολιτικό τσαρλατάνο να παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκλογική διαδικασία. Γιατί είναι άνισο. Είναι άνισο ρε φίλε. Οι εκλογές είναι νοθευμένες, τελεία και παύλα. Δεν γίνεται εσύ που δεν έχεις καμία εξουσία. Βασικά ναι, έχεις δίκιο. Όχι να πηγαίνεις σπίτι του και στη δουλειά του. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει φυλάκιση. Προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα για όποιον πάει να κάνει αυτό. Με τον νόμο. Με τον νόμο, δεν νόμιμοι δεν λένε ότι είναι. Ωραία, αφού είστε νόμιμοι, τι λέει ο ποινικός κώδικας. Πήγες να εξαγοράσεις ψηφοφόρο. 5 χρόνια, 10 χρόνια, τι λέει. Αυτό, κατευθείαν. Σου εξηγώ όμως κάτι άλλο. Φέρνω σαν παράδειγμα τώρα, το παράδειγμα είναι ταξικό, όχι γιατί υπάρχουν διαφορές από έναν πλούσιο και ένα φτωχό. Ένας πλούσιος και ένας φτωχός είναι και οι δύο άνθρωποι και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Τι γίνεται όμως. Ο φτωχός δεν έχει τόσα πλεονεκτήματα. Και επίσης, σκέψου ένα παραπάνω, ο πλούσιος να είναι ήδη υπουργός και ο φτωχός να είναι άνεργος. Ο ένας να έχει ιδεολογία, ο φτωχός να έχει μυαλό και να έχει όραμα και όντως να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα με ενσυναίσθηση γιατί έχει εμπειρίες για όλους τους υπόλοιπους. Και ο πλούσιος υπουργός τώρα να έρχεται, να εξυπηρετεί, να κερνάει κάνα φακελάκι και να εξαγοράζει ψηφοφόρους. Και στην εκλογική διαδικασία ο φτωχός να παίρνει τον τρίτο, για να μην σας πω ποιον, και ο άλλος, άνετος και ωραίος, με φακελάκια που έχει μοιράσει και με εξυπηρετήσεις που έχει κάνει, να κερδίσει να πούμε 5 και 10 χιλιάδες ψήφους συν. Είναι σωστό αυτό? Είναι δίκαιο αυτό? Προφανώς και όχι. Ποιες εκλογές λοιπόν? Στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα έχει πάντα προβάδισμα γιατί έχει την εξουσία. Υπάρχει περίπτωση ο Μυτιλινέος να μην ψηφίσει Νέα Δημοκρατία? Σκέψου πόσους εργαζόμενους έχει ο Μυτιλινέος. Υπάρχει περίπτωση ο Γεραπετρίτης και ο Περιστέρης και η Γιακ Τέρνα και όλοι αυτοί που έχουν αναλάβει δρόμους και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε και οι εργαζόμενοι να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία? Δεν υπάρχει περίπτωση, μα είναι υποφελημένοι. Πώς να μην ψηφίσουν? Σου λέει, εμείς γίναμε. Δεν θα ψηφίσουμε αυτούς που μας φτιάξανε. Αυτό λένε οι περισσότεροι από αυτούς. Ποια ιδεολογία, ποια Ελλάδα, ποιο όραμα και ποια σωτηρία. Βγαίνει κανένας να πει στην τηλεόραση που και τα κανάλια είναι στο κόλπο και οι δημοσκοπήσεις είναι στο κόλπο. Γιατί και αυτοί ρουσφετάκια δέχονται. Και αυτοί στα ρουσφετάκια μέσα είναι. Όταν βλέπεις ότι έχει εταιρεία ο χύψη δημοσιογράφος, ο οποίος βγαίνει και υποστηρίζει φανατικά το Μητσοτάκη. Να πάρε παράδειγμα το Ζαχαρό. Ο Ζαχαρός με την εταιρεία Cube. Που έχει κλείσει συμφωνίες με υπουργεία. Δεν θα υποστηρίζει ο Ζαχαρός. Πάρε παράδειγμα το Φίλο που έχει προσωπικές σχέσεις με την εταιρεία του Παύλου Μαρινάκη. Ο Φίλος. που στείνει τα περίπτερα στην στη ΔΕΘ. Συνεργασία με τα Υπουργεία. Υπάρχει περίπτωση να μην ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε για πόσα λεφτά μιλάμε. Ξέρετε για πόσο χρήμα. Όλα αυτά τα χρόνια πόσα λεφτά έχουν μοιράσει. Τι μου λέτε εσείς τώρα. Τι μου λέτε. Ανοίξτε τα μάτια σας. Να καταλάβετε επιτέλους τι συμβαίνει. Χαζοί δεν είστε. Τους χαζούς παριστάνετε. Γιατί έτσι σας συμφέρει. Και τώρα σας κατεβάζουν το σκουλά υποψήφιο. Αύριο μεθαύριο θα σας κατεβάσουν να πούμε τον Αργυρό. Όχι το Ρέμο, όχι το Ρουβά. Ο Ρουβάς ρε. Ο Ρουβάς, ενώ είχαμε την πανδημία, πήγε τραγούδιση στο Λυκαβητό 2 ώρες και πήρε 200 χιλιάρικα ο Ρουβάς. Και δεν άνοιξε μύτη. 200 χιλιάρικα για 2 ώρες, αν θυμάμαι καλά. Τόσα ήταν, για 2 ώρες και δεν είχε κόσμο. Απορώ αν πήγε. Απορώ. Δεν είναι φοβερό. Βάλετε πριν κλείσουμε να ακούσουμε τι έλεγε ο Ψινάκης. Κάτι είπε ο Ψινάκης για το Σάκη το Ρουβά. Θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, ρωτάω, δεν ξέρω. Αν είναι, θα πρέπει να ζητήσει λίγο να πάρει μια άδεια. Από ποιον να πάρει άδεια? Καλά ρε, σοβαρά μιλάτε τώρα. Εδώ άλλος λέει ότι είχαν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση 17 χρόνια. 17 χρόνια λέει ο Ψινάκης. Βάλε να τον ακούσουμε πριν πάμε σε τραγούδι. Δώστο να.
1: Ρουβά, Ψάκης. Με απέλησε με κάποιο τρόπο. Ήρθα του φτιάχνει ένα σερβέρ. Του λέω ρε Σάκη μου, είμαστε δίδυμο. Ρουβάς Ψινάκης. Ρουβάς παντού ήταν. Ρουβάς Ψινάκης. Δεν ξέραν τι είναι μούρι μου εμένα. Το τέλος τη μάθανε. Εγώ ήμουν πάντα δίπλα. Ένα βαριά Ψινάκης που πίνει το αίμα και το σπέρμα του παιδιού και τέλειξε. Ψινάκη, α πούμε, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Πάντα δίπλα. Ένα βαριά Ψινάκης που πίνει το αίμα και το σπέρμα του παιδιού και τέλειξε. Εγώ ήμουν πάντα δίπλα. Ένα βαριά Ψινάκης που πίνει το αίμα και το σπέρμα του παιδιού και τέλειξε. Ψινάκη, α πούμε, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Είπε ότι χθρομή χωρί σταματάει. Του λέω ρε παιδί μου. Στην Αμερική. Ήταν να κάνει να γίνει στάρ. Πήγαινε, τα είχαμε φτιάξει με τη φίλη μου όλα. Έμενε μέσα στο σπίτι με την Πάρη Σκύλων. Οπότε του λέω, τι θες και με απολύεις. Να φαίνεται ότι εγώ και εσύ να πετύχεις εκεί και να βγω εγώ ρομπά. Ναι, αγκάσεις τώρα να γίνω στάρ.
2: Και το γνώρισες στην Κέρκυρα, τον είδες πρώτη φορά.
1: Ναι. Είχα πάει μπουζούκι και ήταν ο Σάκης 17.
2: Ναι, μπράβο, μικρός.
1: Άρεσε όλη την παρέα. Οπότε ήταν σε πρωτόκολλη κατάσταση. Αλλά πάλι το αυτό έβγαινε. Τον φώναξα εγώ. Και έτσι γνωριστήκαμε. Ήθελα ξανά πάμε η παρέα. Και εκεί τον γνώρισα. Μου είπε δεν τον καλεί στην Αθήνα και δεν λοιπά. Τον κάλεσα, τον πήγα στον Καρβέλα και στην Άννα στην αρχή. Αυτό έγινε το 90.
2: Ο Σάκης είχε αρχίσει ή δεν εμφανίζεται σε μαγαζιά τότε.
1: Είχε έρθει και εμφανιζόταν στο Ποσειδόνιο.
2: Και τότε θεώρησε έγινε το μπαμ.
1: Την πρώτη στιγμή στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη που είπε το Πάρτα. Και του λέω βάλε τη συνταγή του Hollywood. Μάλλον μπράντο, τζιν, τίσερτ και μπότες. Τους πήρε τα βραγιά. Αλλά δεν είμαστε τότε μάνατζερ και τέτοια, είμαστε απλώς φίλοι. Και όταν μέναμε μαζί, τότε με την τέτοια, μου μένει ο Σάκης. Άρχισε να αυτό είχε νεύρα που δεν του απαντάγανε. Σου τα κανόνισα εγώ. Το λοιπόν έγραψε ότι παντρευτήκαμε στην Ολλανδία με τη Λάσκαρη Κουμπάρα. Και ήμουν χαλιά. Έλεγα τώρα. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ επειδή σημαίνει σε μένα. Ξυπνάει ο Σάκης με μαλλί έτσι. Με βλέπει η χάλια. Μου λέει τι έχεις. Του λέω κοίτα. Κοιτάει. Χαμογελάει. Τέλεια.
2: Δεν τον ενόχλησε το Σάκη.
1: Όχι. Λέω τι είναι τέλεια. Γράφουν σε στο όνομά σου. Η φωτογραφία χαμογελάς.
2: Αυτό που του δίδαξες.
1: Γιατί έκανε και το δάσκαλο έτσι. Από αυτά που ήξερα από τους διεθνείς. Όταν γράφουν σε στο όνομά σου. Να αυτό δεν σε νοιάζει τι λένε. Αρκεί να είναι στη φωτογραφία γελαστή. Γιατί να χάρισε το Σάκη. Μένα ήταν παιχνίδι να το Σάκη να το κάνω ρουβά. Με ποιο δικαίωμα κάποιο κρίνει ότι ο Σάκη είναι αχάριστο όταν εγώ έχω κερδίσει πιο πολλά. Πέρασαν τέλεια 17 χρόνια. Πάρα πολύ ευτυχισμένα. Εγώ έχω κερδίσει πιο πολλά. Πέρασαν τέλεια 17 χρόνια. Πάρα πολύ ευτυχισμένα. Πέρασαν τέλεια 17 χρόνια. Πάρα πολύ ευτυχισμένα. Πέρασαν τέλεια 17 χρόνια. Πάρα πολύ ευτυχισμένα. Πάρα πολύ έντονα.
3: Ο Σάκης που είπες ποτέ
1: τώρα ακόμα δεν έχει μεγάλο hit από τότε.
0: Κατάλαβες τώρα. 17 χρόνια υπέροχα περνούσε, λέει ο Ψινάκης με το Ρουβά. Συγκατοικούσαν κιόλας, ξυπνούσαν το πρωί μαζί. Διαβάζανε εφημερίδες. Αχ και βαχ! Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρης Ερέτης. Έχουμε μπλέξει, σας λέω, και δεν το έχετε καταλάβει. Έχουμε μπλέξει. Θα πάω σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψω τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη να συζητήσουμε για αυτή τη συμφωνία Ρωσίας-Αμερικής, γιατί από ό,τι φαίνεται ο νέος μεσάζοντας είναι εδώ. Δεν φεύγει κανένας.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φλας Κρήτης, 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση, primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα. primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
3: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύξη ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύξη ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-61-71-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύξεις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτερνωμός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Αυτό πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του οποία έγινε και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
1: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα, κύριε Κάλλη.
2: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς, κύριε Κάλλη?
2: Εδώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις και μας ανέβαινε η πίεση.
1: Για να καταλάβω λίγο κάτι, κύριε Κάλλη, τώρα, γιατί αυτό ανέλυα και την πρώτη ώρα. Εδώ πέρα τώρα έχουμε αποκτήσει ένα μεσάζοντα. Ενώ αγοράζαμε πριν 10 χρόνια κατευθείαν από τη Ρωσία, τώρα πρέπει να αγοράζουμε από την Αμερική, ενώ ο Αμερικανός αγοράζει από τον Ρώσο.
2: Κύριε Σερέτη, εγώ έχω πάρα πολύ καιρό που φωνάζω ότι το μήνυμα έχει δοθεί από την Αλάσκα, όταν συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Πούτιν. Αυτοί έχουν κανονίσει, αυτές οι δύο υπερδυνάμεις έχουν κανονίσει, έχουν ξαναμοιράσει τον πλανήτη, τις ζώνες επιρροής, τις σφαίρες επιρροής και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, θέλω, σας παρακαλώ να του δώσετε λίγη σημασία αυτό που θα πω, κατοχυρώνει την Αμερική παγκοσμίως ως τον παγκόσμιο χωροφύλακα και τον παγκόσμιο διανομέα. Επίσης διασφαλίζει τη συνέχεια της ροής της ενέργειας στον πλανήτη με το δολάριο ως αντίκρισμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όλο το υπόλοιπο που ακούμε από τους Ευρωπαίους περί προδοσίας και όλα τα υπόλοιπα πυροτεχνήματα που ακούμε είναι γιατί δεν κατάφεραν ποτέ και ούτε πρόκειται να το καταφέρουν, ούτε θα τους επιτραπεί να το καταφέρουν, να ξαναδημιουργήσουν οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι κυρίως και από πίσω οι Εγγλέζοι, έναν πολυπολικό κόσμο που θα τους εξυπηρετούσε για να αισθάνονται αυτοί ξανά απικιοκράτες. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να γίνει. Ο κόσμος έχει μοιραστεί, έχει τελειώσει η ιστορία. Το 1945 είναι ζωντανό και η Αμερική με τη Ρωσία δεν είναι εχθροί. Οι Ρώσοι αποδέχθηκαν το δολάριο, μέσω του δολαρίου να γίνεται αυτή η συναλλαγή της ενέργειας. Τι δεν καταλαβαίνουν πλέον όλοι οι υπόλοιποι που φωνάζουν περί προδοσίας του Τραμπ κτλ.
1: Μα έκανε αυτό που το συμφέρει.
2: Ναι. Βεβαίως έκανε αυτό που το συμφέρει. Εμάς ποια είναι η θέση μας? Ποιος μπορούσε να φέρει αντίρρηση σε αυτό το πράγμα? Μπορούσε κανένας? Πήρε με ένα άνθρο στη Βενεζουέλα, διέλυσε όλα τα πετρελοπαραγωγά κράτη της Μέσης Ανατολής με τον πόλεμο που έκανε το Ισραήλ με το Ιράν, έτσι, γιατί έχουν τελειώσει όλοι αυτοί. Και το Ομάν και το Κατάρ και το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν τελειώσει αυτοί. Έτσι, έχουν χτυπηθεί οι πετρολοπαραγωγές τους, δεν έχουν ούτε το 8% πλέον να στείλουν. Και δεν μπορούν, ό,τι βγαίνει από εκεί χτυπιέται. Έτσι, τα πήρε όλα με ένα άνθος η Αμερική. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι ο κόσμος δεν βλέπει τι γίνεται παραπέρα. Υπήρχε περίπτωση να χτυπηθεί η Αμερική, να ιτηθεί η Αμερική που περιμένανε και γράφανε εδώ οι γερμανικές φυλάδες και τα υποχείρια και τα φερέφωνα ότι καταραίει η Αμερική και θα ιτηθεί στον πόλεμο η Αμερική και όλες αυτές τις μπούρδες που διαβάζουμε τόσο καιρό. Υπάρχει περίπτωση μια χώρα που έχει το δικαίωμα να κόβει όσα δολάρια θέλει. Υπάρχει περίπτωση να ιτηθεί.
1: Εγώ τώρα ξέρετε τι παρακολουθώ και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ, σωστά?
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό τώρα θα ρίξει τις τιμές? Γιατί εδώ στην Ελλάδα, εδώ συγκεκριμένα στην Ελλάδα, θα πέσει η τιμή στα καύσιμα, ναι ή όχι?
2: Η Ελλάδα, κυρία Σερέτη, είναι εξαρτημένη από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε όσον αφορά το πετρέλαιο. Δηλαδή δεν μπορεί να κινηθεί αυτόνομα τώρα. Μοιραία θα είμαστε στις τιμές που θα τους επιτρέπει, που θα επιτρέπουν στο Μητσοτάκη οι Ευρωπαίοι να καθορίσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι Ευρωπαίοι βολεύονται πάρα πολύ με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα, γιατί οι εισπράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλες, οπότε δίνουν το περιθώριο στο Μητσοτάκη να εισπράττει πάρα πολλά λεφτά για να αποπληρώνει πρόωρα τα δάνεια. Δηλαδή η Ελλάδα ληστεύει μέσω της συμμορίας του Μητσοτάκη τους πολίτες της για να σταθεροποιεί και να κρατάει όσο το δυνατόν ζωντανή τη γαλλογερμανική ύπαρξη. Η προπληρωμή των δανείων που δίνουμε γίνεται και με καινούρια δάνεια που παίρνουμε με υψηλότερο επιτόκιο, αλλά και μέσω των υψηλών τιμών του ΦΠΑ που εισπράττει η Ελλάδα. Δηλαδή κρατάμε ζωντανή εμείς μια καταραίουσα Ευρώπη, ένα ευρώ το οποίο είναι θνησιγενές εν τη γενέση του, ένα ευρώ το οποίο είναι έτοιμο να βαρέσει κανόνι μετά την... και θα το δούμε αύριο αυτό, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, με την κρίση στη Γαλλία, γιατί η γαλλική κρίση έφτασε τα 3,5 δις το χρέος της Γαλλίας, έτσι, και δεν μπορεί να τη σώσει η Ευρώπη τη Γαλλία. Η Γαλλία δεν είναι Ελλάδα για να σωθεί με μια σειρά μνημονίων, έτσι, δεν το συζητάμε. Ο Κρούγκμαν χτες έγραψε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η Γαλλία για να σωθεί. Άρα η κρίση της Γαλλίας θα μετακινηθεί στο ευρώ. Η Γερμανία προσπαθεί να σωθεί, την έχει απορρίψει, δηλαδή αρχίζει και σπάει αυτός ο γαλλογερμανικός άξονας, την πούλησε η Γερμανία τη Γαλλία, έτσι, και θα δούμε μέρες τρελές αυτές που έρχονται. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ δεν βλέπω ότι θα πέσουν οι τιμές, εκτός αν επιτρέψει η Ευρώπη να πέσουν κάτι λίγα λεπτά, έτσι, μόνο και μόνο για το Θεαθήνε. Γιατί βλέπουμε ότι η Ευρώπη δεν αρκείται στη συμφωνία και να υπαναχωρήσει τις θέσεις της. Δεν αρκείται στη συμφωνία και να επωφεληθεί της συμφωνίας, έστω και αν το πληρώνει ακριβότερα το πετρέλαιο. Έτσι, από 60 που μας το έδινε ο Πούτιν θα το πληρώνει 140 τώρα. Αλλά ούτε σε αυτό αρκείται. Λέει, εμείς δεν θα δεχτούμε τη συμφωνία και θα συνεχίσουμε τη στήριξη στην Ουκρανία. Δηλαδή εδώ ζούμε τρελά πράγματα, κύριε Σερέτη. Ζούμε τρελά πράγματα. Εγώ επιμένω ότι είμαστε σε λάθος κλαμπ.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί, πιστεύετε?
2: Εγώ βλέπω ότι η κρίση στη ζώνη του ευρώ θα είναι τεράστια με το γαλλικό χρέος και περιμένουμε αύριο τις εξελίξεις, γιατί σήμερα έχουν πάει όλες οι επιτροπές εκεί να δουν τι μπορούν να κάνουν. Βέβαια δεν σώζεται η κατάσταση. Εγώ νομίζω θα δούμε τρελά πράγματα το επόμενο διάστημα και ειδικά μέχρι τα Χριστούγεννα που θα αρχίσουν να κλείνουν οι προϋπολογισμοί που θα είναι όλοι εκτός υπολογισμού. Όλοι.
1: Ναι, αλλά θεωρείτε ότι θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιστεύετε?
2: Άμα τρίξει το ευρώ, μετά ο καθένας θα κοιτάξει να σώσει. το μάρι του.
1: Εμείς τι θα σώσουμε. Δεν μας έμεινε το μάρι εμάς. Τι θα σώσουμε εμείς.
2: Εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε, γιατί εμείς είμαστε τόσο κάτω που πιο κάτω δεν πάει.
1: Ωραία. Λοιπόν, βλέπω...
2: Οπότε δεν πρέπει να ανησυχούμε καθόλου.
1: Εμείς να μην ανησυχούμε, πιο κάτω δεν έχει. Αλλά βλέπω το ότι οι Τούρκοι έχουν καλή συνεργασία με τους Αμερικανούς. Όταν βλέπεις ότι έχει 2.000 αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, όταν υπάρχουν εκτιμήσεις από το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με τα στοιχεία φυσικά που παρουσιάζει η τουρκική στατιστική υπηρεσία για τα χρήματα και τους τζίρους, καταλαβαίνουμε ότι όταν μας βάζουμε μαζί στη ζυγαριά, εμάς και την Τουρκία, η ζυγαριά γέρνει προς την Τουρκία, για τους Αμερικανούς πάντα μιλάω, έτσι.
2: Αυτό, κύριε Σερέτη, διαχωρίστηκε από την πολιτική του Τραμπ και φάνηκε πεντακάθαρα στις δηλώσεις του Ρούμπιο. Έχουμε βγει πλέον από το ίδιο καλάθι που μας είχαν οι Αμερικάνοι με την Τουρκία. Δηλαδή μέχρι την εποχή των Δημοκρατικών, αν θυμόσαστε και αν οι ακροατές έχουν καλή μνήμη, υπήρχε το δόγμα win-win. Να συνυπάρχουμε, να τα βρίσκουμε μεταξύ μας, δώσε λίγο χώρο από εδώ, δώσε λίγο χώρο από εκεί, και πάνω σε αυτή την πολιτική δρούσε ανεξέλεγκτο και το ΕΛΙΑΜΕΠ. Έτσι, και η συμμορία Μητσοτάκη, η οποία υπηρετούσε το δόγμα Κιτσίκη, στο οποίο ανησυχούσε, αν θυμόσαστε, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης παλαιά, ότι θα γίνουμε αποικία της Τουρκίας, μας αναγκάζουν σε ομοσπονδιοποίηση με την Τουρκία κτλ. Κτλ. Αυτό το τελευταίο διάστημα έχει αλλαστικά. Οι Αμερικανοί μας τράβηξαν από το καλάθι που έχουν την Τουρκία. Και την Τουρκία την ετοιμάζουν για μια πάρα πολύ μεγάλη αιμορραγία. Ήδη τη στέλνουν με το Πακιστάν στη Σαουδική Αραβία να δούνε τι θα κάνουν εκεί. Η οποία Σαουδική Αραβία είναι έτοιμη υποδιάλυση. Είναι έτοιμη υποδιάλυση, και αυτό γιατί όταν θα αναγκαστεί, που στις επόμενες μέρες θα το δούμε αυτό, να ζητήσει τη βοήθεια του Ισραήλ για να σωθεί, γιατί δεν τη γλιτώνει η Σαουδική Αραβία, τη χτυπάει και η Εμένη, η Χούθη από εκεί, και τη χτυπάει και το Ιράν. Έτσι, και δεν την προστατεύει η Αμερική. Το βλέπουμε καθαρά. Έχει τελειώσει δηλαδή ο οίκος Σαουδ. Ζει τις τελευταίες του μέρες. Να θυμίσω ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Και αυτό είναι ένας από τους παράγοντες που θα τελειώσει στις επόμενες μέρες η Σαουδική Αραβία. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχουν πλέον πετρελοπαραγωγές χώρες στη γενικότερη περιοχή από τον αραβικό κόσμο. Έτσι, το Ιράν συνεχίζει και στέλνει πετρέλαιο μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου στην Κίνα και στη Ρωσία, οπότε ούτε εκεί θα μπορέσει να κάνει κάτι, παρά το επικείμενο ολοκαύτωμα που τους ετοιμάζει. Έτσι, γι' αυτό και ο Ρούμπιο μίλησε στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Έτσι, έχει σημασία το που πήγε και μίλησε, γιατί από εδώ θα περάσουν όλα αυτά τα υπτάμενα τάνκερ και τα βομβαρδιστικά, τα γιγαντιαία κτλ. Αυτό το πράγμα λοιπόν στην Ελλάδα μπορεί να είναι κακό για τον πόλεμο και όλα αυτά που λέμε σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο να καταλάβουμε επιτέλους ότι ο σύμμαχός μας είναι η Ρωσία και η Αμερική, οι οποίοι δεν ήταν ποτέ εχθροί. Εκεί θα πρέπει να ακουμπήσουμε και θα πρέπει να απεξαρτηθούμε το συντομότερο δυνατόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γαλλογερμανικό άξονα.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γενικά...
2: Δεν θα έχουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα έχουμε. Το ότι θα είμαστε το κέντρο των επιχειρήσεων, θα είμαστε. Αρκεί να παίξουμε πολύ σωστά το παιχνίδι, έτσι όπως έδωσε τη γραμμή ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είπε καθαρά στην πνίκα, κύριε Σερέτη, ότι σταματήστε να ακούτε λάθος εντολές και σταματήστε να υπακούτε σε λάθος, σε εσφαλμένες αποφάσεις. Ήτανε πεντακάθαρος.
1: Ναι, εγώ θα σας πω κάτι όμως. Ακούστε με λίγο.
2: Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, ακούστε, ναι. Ακούστε με λίγο. Όμως να τα βάλουμε λίγο κάτω για να καταλάβουν και ακροατές κάποια πράγματα. Εγώ πώς το βλέπω. Θα σας πω πώς σκέφτομαι εγώ, κύριε Κάλλη.
2: Ναι, βέβαια.
1: Απ' τη μία Βλέπω το ότι βγαίνει ο Τραμπ και λέει ότι η Ουκρανία ήρθε η ώρα να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Και θυμάμαι ότι ο Biden ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τίποτα τυχαίο. Κάτω στη Μέση Ανατολή είχαμε μια παρέμβαση στο Ιράν με όλο αυτό που έγινε με την Αμερική. Αυτή η κρίση λοιπόν που δημιουργήθηκε και στη Μέση Ανατολή αλλά και στη Ρωσία με την Ουκρανία μας έφτασε στο σημείο να πρέπει να αγοράζουμε πετρέλαιο από την Αμερική. Εγώ το βλέπω σε ένα σχέδιο. Εντάξει. Βλέπω όμως και κάτι ακόμα. Βλέπω το ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πλήττει. Έχει ανέβει η τιμή. Έχουμε πρόβλημα. Οι μεταφορές, ο ελληνικός λαός, η θέρμανση, όλα βασίζονται στα καύσιμα. Και σας ρωτάω, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση και αποφασίσει είτε η Αμερική είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μου είπατε εσείς, ότι είναι αυτός ο παράγοντας που θα κρίνει, εμείς να μην έχουμε μείωση τιμών, θα καταστραφούμε.
2: Αυτό θα το υποστούμε το επόμενο διάστημα, κύριε Σερέτη, είναι αναπόφευκτο αυτό το πράγμα, έτσι. Όσο παραμένουμε στον γαλλογερμανικό άξονα, θα τρώμε ήττες, επαναλαμβανόμενες και δραματικές. Μέχρι να τρίξει το ευρώ, να τρίξει η ευρωζώνη και να διαλυθεί και να τραβήξει ο καθένας του και να δει τι θα κάνει. Εμείς μακρο.

0: Και όχι, είναι ανεξάρτητος από την Τουρκία.
1: Μπουρκάς, Χάσκοβο, Αλεξανδρούπολη.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν έχουμε καμία δουλειά εκεί. Έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα. Εμείς, εάν καταλάβουμε και απεξαρτηθούμε από την Ευρώπη, θα είμαστε ένα βήμα μπροστά. Είναι επίσης σημαντικό να καταλάβουμε το πεδίο της προπαγάνδας που δουλεύει στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε τώρα, από τη μέρα που έφυγε ο Ρούμπιο, τις επόμενες ώρες και μετά, έχουμε έναν πόλεμο κατά της κυρίας Κίμπερλι. Έναν πόλεμο. Και με τα παγάκια της και που πήγε και διασκέδασε και δεν ήρθε εδώ και είναι εκείνο και ήρθε για διακοπές και δεν κάνει
1: για ποιο τίποτα. Λόγο θεωρείτε ότι δέχεται πόλεμο η
0: αυτό
1: Κίμπερλι.
0: Λοιπόν είναι ένας πόλεμος ο οποίος ξεκινάει από τη Wall Street Journal, τους δημοκρατικούς δηλαδή, που είναι το προπήλαιο των δημοκρατικών στην Αμερική, έτσι μετακυλίεται στο Ίδρυμα Καρλομάγνου και από το Ίδρυμα Καρλομάγνου της Γερμανίας μετακυλίεται στο Μαξίμου. Το Μαξίμου λοιπόν κάνει έναν πόλεμο κατά της κυρία Γκυλφόιλ για να χτυπήσει τον Τραμπ, νομίζοντας ότι ο Τραμπ θα έχει πρόβλημα μέσα από αυτή τη διαδικασία στις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν στις 3 Νοεμβρίου. Δεν θα του κάνουν όμως απολύτως τίποτα, γιατί ακόμα και το CNN έδειξε, το οποίο είναι φανατικά αντιτραμπικό, να το πω έτσι, έδειξε 99% συσπήρωση των Ρεπουμπλικάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συν τις 5.000 δολάρια που έχει τάξει ο Τραμπ στους Αμερικανούς, εγώ βλέπω μια μεγάλη νίκη, το οποίο δεν το θέλουν αυτές οι δυνάμεις, ούτε οι Δημοκρατικοί, ούτε η Ευρώπη, ούτε το Ίδρυμα Καρλομάγνου, ούτε το Μαξίμου. Επίσης έχει πολύ μεγάλη αξία να σας πω ότι παρά τη συμφωνία που υπογράψαμε με τους Αμερικανούς, η Αμερική έκοψε τα πλάνα που έχουν το Μητσοτάκη στην ομιλία με το Ρούμπιο. Ο Μητσοτάκης δεν φαίνεται πουθενά. Ναι. Δηλαδή όλοι οι Αμερικανοί βλέπανε το Ρούμπιο, το Μητσοτάκη δεν τον έδειξε κανένα.
1: Το κρατάω αυτό, ακούστε με λίγο, ακούστε με. Το κρατάω αυτό γιατί θέλω να κάνουμε μια συζήτηση για όλο αυτό λίγο πιο κάτω, για να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας και για ποιο λόγο κόψαν από αυτό το βίντεο το Μητσοτάκη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Κάλλη. Απλά θέλω να κάνω πρώτα μια ερώτηση και να μιλήσουμε μετά για όλο το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Ναι.
1: Θέλω πρώτα να μου πείτε για αυτό που ανέφερα πριν. Πώς βλέπετε εσείς τη δήλωση του Τραμπ το ότι η Ουκρανία ήρθε η ώρα να αποκτήσει νέο πρόεδρο, θα σταματήσει ο πόλεμος?
0: Θα σας πω τι γίνεται. Ο Τραμπ κάνει μια προσπάθεια να σταματήσει ο πόλεμος, να πάρει η Ρωσία ό,τι είναι να πάρει και να δούμε τι θα γίνει μετά, αν το υπόλοιπο θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν θα διαμελιστεί τελείως, γιατί έχουμε και φωνές διαμελισμού για το υπόλοιπο της Ουκρανίας.
1: Άρα η μετάφραση είναι το ότι άμα έρθει νέος πρόεδρος στην Ουκρανία, όπως είπε ο Τραμπ που ήρθε η ώρα, θα σταματήσει και ο πόλεμος με τη Ρωσία.
0: Αυτό είναι το ευκταίον. Είναι η ευχή των Ρεπουμπλικάνων, είναι η ευχή των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος και θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις και με τη Ρωσία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό όμως δεν εξυπηρετεί κάποιος. Θα σας πω τι γίνεται. Γύρω από τον Ζελένσκι υπάρχει μια συσπήρωση περίπου του 75% του πληθυσμού που έχει μείνει στην Ουκρανία. Γιατί αυτοί τρέφονται από τα δισεκατομμύρια που παίρνει ο Ζελένσκι, είναι μπουκωμένοι οι περισσότεροι, έτσι, και θα στηρίξουν Ζελένσκι. Οπότε οι επικείμενες, εάν θα γίνουν εκλογές, δεν θα καθαιρέσουν τον Ζελένσκι, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η αιμορραγία. Αυτό είναι το δραματικό της υπόθεσης.
1: Ωραία,
0: δηλαδή δεν υπάρχει η πολιτική δύναμη εκείνη οι οποίοι θέλουν οι Αμερικανοί να αλλάξουν τον Ζελένσκι με μια νέα πολιτική δύναμη, δεν έχει την ισχύ εκείνη για να μπορέσει να υπερισχύσει. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το πεδίο των χρηματισμών που γίνεται εκεί, έτσι. Και πολύ μεγάλα τα κέρδη και για τους Ευρωπαίους.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω δηλαδή να τελειώνει εύκολα. Επίσης κάτι άλλο πρέπει να πούμε, ότι αυτή η εκεχηρία που ζήτησε ο Ζελένσκι για να κατέβει σε εκλογές κτλ. Είναι προσχηματική, καθαρά, έτσι. Γιατί 60 μέρες εκεχηρία που ζήτησε ο Ζελένσκι δίνει το περιθώριο στη Γερμανία και στη Γαλλία να εντείνουν την πολεμική τους βιομηχανία για να μπορέσουν να τον επανεξοπλίσουν δράσεις.

0: ρεαλιστικότερα κατά της Ρωσίας. Αυτοί δεν αλλάζουν λογική. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι είναι ρεβασιστές. Δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ. Όσο και αν η γερμανική ελίτ κρύβεται πίσω από το AfD που μιλάει για ειρήνη με τη Ρωσία κτλ. Το έχουν ως εναλλακτική. Αλλά το AfD στη Γερμανία, ακόμα και να γίνει πρώτη δύναμη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα μέχρι τις εκλογές τις γενικές στην Γερμανία, οι οποίες είναι το 28. Μέχρι τότε θα έχουν γίνει τα πάνω κάτω.
1: Ναι, και για την ελληνική σκηνή τώρα. Δεν κόψανε το Μητσοτάκι από το βίντεο, δεν το δείχνουν καν. Θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία θα αποκτήσει νέο πρόεδρο, ή ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος, δεν θα είναι υποψήφιος πρωθυπουργός ο
0: πεντακάθαρη η εικόνα, κύριε Σερέτη, από την ίδια την Τώρα Μπακογιάννη, που του λέει φύγε να σωθείς, δεν γλιτώνουμε. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλα τα δημοσιεύματα, μπορείτε να με επιβεβαιώσετε. Του λέει φύγε να σωθείς, δεν γλιτώνουμε. Εάν ο Μητσοτάκης πέσει κάτω από το 25% και πάρει 24,9, θα μείνει με 71 βουλευτές, που σημαίνει δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ότι αυτές οι κυβερνήσεις και οι συνεργασίες και τα λοιπά που τις είδαμε και στο παρελθόν με τους Σαμαροβενιζέλους και το αυτό που ετοιμάζουν τώρα με τον Ανδρουλάκη, πάλι συγκυβέρνηση που ακούμε, διαβάζουμε και έχουμε το Βενιζέλο από πίσω και σπρώχνει, τη Διαμαντοπούλου από πίσω και σπρώχνει και πάνε αυτό, πρέπει το ποσοστό τους να πέσει τόσο χαμηλά που να μην υπάρχει πεδίο ούτε από τη singular logic ούτε από τον εκλογικό νόμο να συγκυβερνήσουν. Ο ελληνικός λαός πρέπει να τους τιμωρήσει παραδειγματικά αυτή τη φορά. Πέρα από το ότι εγώ θα επιθυμούσα και πάρα πολλοί κόσμος από τον ελληνικό λαό θα επιθυμούσαμε να τους δούμε στη φυλακή για τα εγκλήματα που έχουν κάνει, έτσι, θα πρέπει να είναι τόσο χαμηλά το ποσοστό τους που να μην υπάρχει πεδίο συνεννόησης και πλαίσιο συγκυβέρνησης. Κανένα.
1: Ναι, αλλά και πώς θα προχωρήσουμε. Δηλαδή, πώς θα προχωρήσουμε δηλαδή. Ειλικρινά θέλω να ακούσω την άποψή σας. Πώς μπορεί να σωθεί η Ελλάδα.
0: Μπορεί να σωθεί, κύριε Σερέφη.
1: Με ποιο τρόπο.
0: Μπορεί να σωθεί. Βεβαίως υπάρχουν δυνάμεις που έρχονται, που έχουν δείξει χαρακτήρα πατριωτικό, έτσι, και είναι και με την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, μπορώ να δώσω και δύο παραδείγματα τα οποία είναι.
1: Δεν θέλω να μπούμε σε τέτοια διαδικασία. Δεν θέλω να πούμε ονόματα, γιατί μετά με κατηγορούν ότι παρεμβάλλουμε και ότι στηρίζουμε συγκεκριμένους. Δεν θέλω.
0: Όχι, να μπει ο κόσμος να διαβάσει και το Republicans Overseas, δηλαδή το Παγκόσμιο Δίκτυο Ρεπουμπλικάνων. Ξαναλέω, Παγκόσμιο Δίκτυο Ρεπουμπλικάνων, δεν μιλάνε οι Ρεπουμπλικάνοι της Νέας Υόρκης, έτσι. Να διαβάσει και να δει ότι έχουμε τις τελευταίες αναφορές, ας πούμε, που έχουν, ότι ένα από τα ισχυρά πατριωτικά και αντιευρωπαϊκά και αντιπολεμικά κινήματα κτλ. Για παράδειγμα, ας πούμε, είναι ο Βελόπουλος. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε, διαβάζουμε ο Έλον Μάσκ, ας πούμε, εξάρει την εθνική λογική του Κασιδιάρη. Έτσι, βλέπουμε δηλαδή υπερδυνάμεις, έτσι, θέλουν μια εθνική στροφή στην Ελλάδα. Και εμείς καθόμαστε υπάλληλοι του γαλλογερμανικού άξονα και τρώμε ξύλο. Και επιτρέπουμε να συνεχίζεται αυτή η λαϊλασία.
1: Ναι, εμείς ωραία. Η ερώτηση είναι όμως συγκεκριμένη. Όποιος κι αν έρθει αύριο, εγώ το θέτω απλά, όποιος κι αν είναι αυτός, δεν με αφορά εμένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όποιος κι αν έρθει, η Ελλάδα, αυτό που λέω καθημερινά, έχει γίνει ιδιωτικό κράτος. Οι δρόμοι ανήκουν σε άλλους, τα αεροδρόμια σε άλλους, υπάρχουν συμβάσεις για 35-40 χρόνια.
0: Βάζουμε με ένα προεδρικό διάταγμα.
1: Έχει και ρήτρα μέσα το συμβόλαιο, κύριε. Πώς ακριβώς δηλαδή την αποζημίωση, ποιος θα τη δώσει.
0: Θέλετε να μου πείτε ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακάμψει τέτοια εκτρώματα. Καταρχήν τα περισσότερα από αυτά είναι αντισυνταγματικά. Μην κοιτάτε που η Σαμαροβενιζέλη.
1: Το παρουσιάζεται τόσο εύκολο, το παρουσιάζεται τόσο απλό. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο απλό, κύριε Κάλλη.
0: Πολιτική βούληση να υπάρχει, κύριε Σε.
1: Ναι, δεν είναι όμως και επιλογή του επόμενου πρωθυπουργού μόνο, θεωρώ, διότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο και πρέπει να περάσει και μέσα από κάποια γραφεία και κάποιες πρεσβείες για να πάρει το εντάξει.
0: Ναι,
1: εκεί δηλαδή τι θα γίνει.
0: Θα πρέπει να επιλέξουμε ποια γραφεία και ποιες πρεσβείες θα μας στηρίξουν. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Τι εννοείτε, δεν κατάλαβα.
0: Εννοώ ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε στην κατάλληλη πρεσβεία για να πάρουμε το OK.
1: Δεν είναι τρομερά ντροπιαστικό. Δεν είναι τρομερά ντροπιαστικό το ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει το εντάξει από κάποια πρεσβεία για να κινηθεί. Και πιστέψτε με, η πρεσβεία αυτή, όποια κι αν είναι, είτε είναι η Αμερικάνικη, είτε είναι η Ισραηλινή, είτε είναι η Ισραηλίτικη, είτε είναι η Ρωσική, όποια κι αν είναι. Πιστεύετε ότι πρώτα θα κοιτάξει το συμφέρον της Ελλάδας ή το συμφέρον της ανάλογης χώρας που είναι η πρεσβεία?
0: Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Η Ελλάδα είναι τόσο μικρή, που είναι μικρότερη από τη Νέα Υόρκη, μικρότερη από το Παρίσι. Αναγκαστικά θα πρέπει να επιλέξουμε μια σωστή συμμαχία αυτή τη φορά. Δεν μπορεί να είμαστε δύο αιώνες κάτω από τρική εφαρμογή των φράγκων, κύριε Σερέτη. Θα πρέπει κάποια στιγμή να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Και μιλάω όπως το είπε ο Ρούμπιο. Πρέπει να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και να κάνουμε τις σωστές συμμαχίες.
1: Ποιες είναι για εσάς οι σωστές συμμαχίες?
0: Δεν γίνεται να το συνεχίζουμε αυτό.
1: Για εσάς ποιες είναι οι σωστές συμμαχίες, κύριε Κάρη?
0: Εγώ νομίζω ότι η συμμαχία, και το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας πάρα πολλές φορές, η συμμαχία που βλέπουμε ή παρουσίας είναι σωτήρια για μας.
1: Το ακούω.
0: Έτσι,
1: το
0: και
1: ακούω.
0: Δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο, που η Ρωσία αλλάζει και τον πρέσβη που είχε μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Αυτός ο Γιούρι Γκόρλιτς, πώς λέγεται, δεν μπορώ να το πω το όνομά του, είναι ένας από τους 12 κορυφαίους διπλωμάτες της Ρωσίας. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, δεν είναι μια κυρία η οποία έχει μηδενικό διπλωματικό παρελθόν και ήρθε στην Ελλάδα να κάνει διακοπές, όπως η κυρία Γκιλφόιλ, έτσι. Εδώ η Ρωσία στέλνει έναν πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο. Γιατί η Ρωσία, παρά το ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στη Συμμαχία των Προθήμων του 2024, έτσι, δεν έβγαλε ποτέ μία ανακοίνωση άκρος απειλητική, όπως έχει βγάλει για τη Γαλλία, τη Γερμανία κτλ. Κτλ. Έτσι. Η Ρωσία ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το 65-70% των Ελλήνων έχουν φιλορωσικά αισθήματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουμε στις δηλώσεις και του Μετβέντεφ και του Λαυρόφ. Το ότι στέλνει λοιπόν αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος είναι κορυφαίος διπλωμάτης για τους Ρώσους, έτσι, δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο. Εγώ λοιπόν επιμένω, κύριε Σερέτη, ότι εμείς θα πρέπει να ταχθούμε, και σας το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές και το λέω και συνέχεια, θα πρέπει να ταχθούμε με αυτούς που θα μείνουν όρθιοι στον πλανήτη, όχι με αυτούς που πάνε στον τάφο.
1: Εγώ βλέπω επίσης όμως το ότι, επειδή λέτε αυτοί που θα μείνουν στον πλανήτη, ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν πνιγεί στην υπογενετικότητα. Βλέπω ότι οι Άραβες στηρίζουν ενεργά συγκεκριμένα σωματεία, συγκεκριμένες ομάδες, συγκεκριμένους τρομοκράτες κιόλας, γιατί στη Συρία έχουμε και τέτοια παραδείγματα να δείξουμε. Και βλέπω ότι στην Ευρώπη υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, το πρόβλημα του Ισλαμισμού, που γίνονται όλο και περισσότεροι αυτοί και εμείς όλο και λιγότεροι. Δηλαδή αύριο μεθαύριο η Ευρώπη πώς θα είναι μουσουλμανική Ήπειρος?
0: Η Ευρώπη το πιέζουν να γίνει μουσουλμανική, γιατί τους εξυπηρετεί το μουσουλμανικό ιδεώδες. Είπαμε, ο μουσουλμανισμός είναι πολιτική, είναι πιο εύκολο να διαχειριστείς μουσουλμάνους, έτσι, παρά χριστιανούς, οι οποίοι είναι αντίφαση και αντιδραστικοί στην ιστορία τους. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι αν επιστρέψουμε στις εθνικές κυβερνήσεις, και αυτό το πρόβλημα μαζί με όλα τα άλλα μπορεί να λυθεί πάρα πολύ εύκολα.
1: Με ποιο τρόπο όμως? Γιατί αυτή η πολιτική που λέτε.
0: Θα κλείσουν οι ροές.
1: Δηλαδή τι εννοείται θα κλείσουν οι ροές?
0: Τη γραμμή αυτή την έχει δώσει ο Τραμπ. Οι ροές θα κλείσουν. Σταματήστε τη μετανάστευση. Ο Έλον Μάσκ φωνάζει τόσο καιρό.
1: Εντάξει, αυτά τα φωνάζει ο Έλον Μάσκ, ο οποίος είναι τελείως μασόνος, ο οποίος πραγματικά δεν έχει βοηθήσει πουθενά την Ελλάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί βλέπουμε το Μάσκ ως κάτι που θα βοηθήσει την Ελλάδα, πρώτον. Και δεύτερον, και ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι την Ελλάδα δεν τη στηρίζει, εφόσον έχει γίνει ο μεσάζοντας και αγοράζουμε πετρέλαιο εμείς πολύ ακριβότερα. Γιατί να μην αγοράζαμε κατευθείαν από τη Ρωσία? Δηλαδή βάλαμε στο κεφάλι μας και ένα μεσάζοντα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτός ο θαυμασμός απέναντι στον Τραμπ και στο Μάσκ. Δεν μας έχουν βοηθήσει, κύριε Κάλλη.
0: Πολύ ωραία, προβοκατόρικη η ερώτηση.
1: Δεν είναι προβοκατόρικη, είναι η ομοία αλήθεια. Είναι η ομοία αλήθεια. Εγώ δεν είναι προβοκατόρικη η ερώτηση. Είναι η ομή αλήθεια. Μεσάζοντας πλέον έχει γίνει ο Αμερικανός και η Ελλάδα δεν παίρνει κατευθείαν πετρέλαιο, φυσικό αέριο από τη Ρωσία.
0: Δεν μπορεί, κυρία,
1: και παράλληλα ο Μάσκ δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Δεν μπορεί να κάνει διαλογή ο Τραμπ, κύριε Σερέτη.
1: Γιατί μπήκε στη μέση τότε, γιατί δεν αφήνει την Ελλάδα να προμηθεύεται κατευθείαν φυσικό αέριο από τη Ρωσία.
0: Δεν μπορεί να την εξαιρέσει, κύριε Σερέτη. Θα τον εφάνε ζωντανό όλοι οι υπόλοιποι.
1: Άρα
0: πρέπει να το καταλάβουμε αυτό.
1: Υπάρχει φόβος.
0: Εμάς όμως μας βάζει στο πεδίο το διαφορετικό, μακροπρόθεσμα, όταν λέει ότι ο αγωγός μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα.
1: Με ποιο τρόπο, και σε όλο δηλαδή, αυτό παίζουν ρόλο και οι Ισραηλινοί. Και οι Ισραηλινοί παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο. Γιατί άμα πάρουμε τώρα τον Τραμπ, να σας τα πω έτσι ευθέως, ο Τραμπ,
0: ναι,
1: τι είναι, να πιώνει των Ισραηλινών είναι, γιατί άμα ανοίξουμε και τα αρχεία του Epstein, για να το πάμε τώρα με ρεαλισμό.
0: Καμία αντίρρηση.
1: Ό,τι που είναι Ισραηλινοί θα γίνει. Δηλαδή, ποιο Τραμπ τώρα και ποιο Μάσκ.
0: Βεβαίως.
1: Άμα το Ισραήλ αντίρρηση αποφασίσει συγκεκριμένα πράγματα, καληνύχτα και Τραμπ, καληνύχτα και Μάσκ, και να είχαμε να λέγαμε.
0: Καμία αντίρρηση, κύριε.
1: Βέβαια τώρα. Δηλαδή πρέπει να τα εξετάζουμε όλα.
0: Αλλά και τι να κάνουμε, να παραμείνουμε στην Ευρώπη.
1: Να είμαστε ρεαλιστές. Δεν είπα εγώ να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Εγώ είπα οι λύσεις που θα προτείνουμε και οι αλήθειες που θα λέμε να συμβαδίζουν με το ρεαλισμό. Στο Ισραήλ συγκεκριμένα, τι στόχους έχει το Ισραήλ, κύριε Κάλλη?
0: Το Ισραήλ, έχουμε ξαναπεί ότι μας έχει ως πλαν B. Αν δεν καταφέρει να επιβιώσει εκεί, να έχει ένα ασφαλές βήμα πίσω. Αυτό είναι το πλάνο. Δεν έχουμε άλλες επιλογές, κύριε Σερέτη. Δεν μπορούμε. Μόνοι μας δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει κανένα.
1: Εγώ αύριο μεθαύριο, κύριε Κάλλη, βλέπω την Ελλάδα να μην είναι ίδια. Εγώ βλέπω εδώ πέρα το ότι έχουν δώσει golden visa. Εγώ θεωρώ ότι η συνεργασία ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ είναι κάτι το οποίο δεν εξετάζει κανένας αναλυτής, που είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συμμαχία, άσχετα που παριστάνουν ότι είναι εχθροί. Πολλές φορές στην ιστορία έχουν υπάρξει χώρες οι οποίοι παριστάνουν ότι είναι εχθροί και τελικά συνεργάζονται κάτω το τραπέζι και κερδίζουν πολλά. Και το λέω αυτό γιατί πάνε να κόψουν την Ελλάδα στη μέση. Όταν βλέπω ότι η Θράκη πλέον έχει σοβαρό πρόβλημα, το ότι βγαίνουν άνθρωποι και λένε είναι Τούρκοι, το ότι πρώτο κόμμα βγαίνει το Κίεφ, το όταν βλέπω το ότι έχουν δώσει golden visa και αγοράζουν 200 ευρώ το στρέμμα στον Εύρο, όταν βλέπω ότι οι Ισραηλινοί έρχονται και αγοράζουν συγκεκριμένες τοποθεσίες και χτίζουν συγκεκριμένα καταλήματα και έχουν συγκεκριμένη πολιτική σε ένα φτωχοποιημένο λαό και σε ένα ανύπαρκτο κράτος το οποίο έχει παραδώσει τα πάντα σε τρίτους, δυστυχώς αναρωτιέμαι πώς θα είναι η Ελλάδα σε 10 χρόνια, αν θα είναι Ελλάδα, αν θα υπάρξει διάσπαση κράτους, αν θα ονομαστούμε ή δεν θα ονομαστούμε. Για παράδειγμα φέρνω Νέο Ισραήλ από τη μία πλευρά, Σκόπια που το ονομάζουν Βόρεια Μακεδονία, Μακεδονία από την άλλη που εμφανίζουν κάτι χάρτες μέχρι τη Χαλκιδική. Ποιος μου λέει εμένα ότι άμα γίνει κάτι ο Αμερικανός θα με υποστηρίξει και δεν θα με αφήσει στο έλεος του Θεού ανάμεσα σε αυτές τις υπερδυνάμεις?
0: Να σας πω κάτι, όλα αυτά που αναφέρονται δεν γίνονται με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 5 μαριονέτες εκεί πέρα που δεν περιμένουν την εντολή.
0: 5 μαριονέτες.
1: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τελειώσει.
0: Εγώ μιλάω για την επιλογή που πρέπει να κάνουμε τώρα. Από τη στιγμή που δοκιμάσαμε 40 χρόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση και φτάσαμε σε αυτό το σημείο και έρχεται ο Τραμπ και σου μιλάει για πατριωτισμό και για να αντιστραφούν αυτοί οι όροι. Δεν πρέπει να αλλάξουμε στρατόπεδο.
1: Ναι, αλλά μιλάει για πατριωτισμό, αλλά πατριωτισμό για την Ελλάδα δεν βλέπω. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, οι ξένες δυνάμεις που υποτίθεται θα μας σώσουν και θα μας βοηθήσουν, μας πατάνε το κεφάλι κάτω στο πάτωμα. Από τι θέλετε, από τις εξορίξεις θέλετε, από τις συμφωνίες θέλετε, από τα όπλα θέλετε? Μόνο λεφτά ζητάνε, κύριε Κάλλη.
0: Δεν θα μας σώσει κανένας, ήταν ξεκάθαρος ο Ρούμπιο. Αν δεν ορθώσουμε το ανάστημά μας και αν δεν θυμηθούμε ποιοι είμαστε, θα πρέπει εμείς να κάνουμε το πρώτο βήμα. Εμείς θα
1: τι βήμα να κάνουμε εμείς? Ένα προτεκτοράτο είμαστε, Γάλλοι 10 εκατομμύρια, είμαστε όσο είναι η Κωνσταντινούπολη, είμαστε. Τι
0: εμείς
1: να κάνουμε κι εμείς?
0: Να δείξουμε συνοχή, να δείξουμε ενότητα.
1: Σε όλα ναι, έχει πει ο άλλος.
0: Να διεκδικούμε.
1: Σε όλα ναι, έχει πει ο άλλος.
0: Μα γι' αυτό πρέπει να καθαιρεθούν, κύριε Σερέτη. Πρέπει να καθαιρεθούν.
1: Γιατί ο επόμενος δεν θα πει σε όλα ναι. Δηλαδή θα πει ο Έλληνας πρωθυπουργός.
0: Θα πει
1: ο Έλληνας πρωθυπουργός, κύριε Κάλλη, μου τα λέτε αυτά, τα πιστεύετε όχι στους Αμερικανούς?
0: Όχι στους Αμερικανούς δεν θα πει, αλλά θα πει όχι στους Άγγλους, θα πει όχι στους Γάλλους, θα πει όχι στους Γερμανούς. Θα πει για ελάτε εδώ ρε παιδιά να δούμε το χρέη, για να κάνουμε ένα λογιστικό έλεγχο. Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις που μας χρωστάτε? Αποσύρουμε την υπογραφή μας από τη συμφωνία του Μαρόκου για το μεταναστευτικό. Έχουμε κάθε δικαίωμα να την αποσύρουμε. Η Αμερική δεν την έχει ψηφίσει τη συμφωνία του Μαρόκου. Το Ισραήλ δεν την έχει ψηφίσει τη συμφωνία του Μαρόκου. Εμείς γιατί κρατάμε την υπογραφή μας ακόμα?
1: Γιατί, να σας πω εγώ γιατί. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα σχέδιο για την Ελλάδα. Ένα σχέδιο αφελληνισμού. Ένα σχέδιο το οποίο αργά ή γρήγορα θα υλοποιηθεί. Μπορεί να λέει ο καθένας εκεί πέρα έξω την άποψή του. Μπορεί να λένε όλοι ό,τι γουστάρουν να λένε. Και εγώ λέω τη δική μου άποψη, κύριε Κάλλη. Ένα λεπτό δώστε μου. Γιατί εδώ πέρα εγώ πάω με τα γεγονότα. Πάω με το ρεαλισμό και την επικαιρότητα. Δεν πάω ούτε με το Μάσκ, το μασόνο. Δεν πάω ούτε με τον Τραμπ, ο οποίος εμπλέκεται στα έγγραφα του Epstein. Εγώ πάω με τα γεγονότα και ασχολούμαι μόνο με την Ελλάδα και το εθνικό συμφέρον. Βλέπω να ξεπουλιούνται, τα πάντα, κύριε Κάλλη. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Έρχεται διάσπαση κράτους. Και εκεί ο Έλληνας θα πεινάσει. Ο Έλληνας θα αναγκαστεί να φύγει. Και ποιοι θα μείνουν εδώ? Οι παράνομοι μετανάστες, τους οποίους θέλουν να τους εγκαταστήσουν σε χωριά κάτω από 2.000 πληθυσμό. Θα παραμείνουν εδώ πέρα οι νέοι επενδυτές, Ισραηλινοί, Τούρκοι και όποιοι άλλοι είναι, με τα τουριστικά τους καταλήματα να παίρνουν τα λεφτά και τα κέρδη από τον τουρισμό και να τα πηγαίνουν στις χώρες τους. Ποια Ελλάδα! Δεν μπορώ να καταλάβω ποια Ελλάδα!
0: Για το ίδιο πράγμα ανησυχούν όλοι οι Ευρωπαίοι.
1: Δεν όλα εισαγωγές είναι! Και εδώ πέρα ακόμα να σας πω και κάτι, ο Έλληνας φορολογούμενος είναι αυτός που συλλέγει τα κάποια λίγα χρήματα που έχουν μείνει στο ΑΕΠ, το γελίο ΑΕΠ για την Ελλάδα. Ο πρωτογενής τομέας τελείωσε. Η αλεία τελείωσε. Τα λεφτά που συλλέγουμε στα κρατικά ταμεία τα συλλέγουμε οι φορολογούμενοι. Πού είναι ο Μάσκ εδώ πέρα να βοηθήσει, που σφάζανε και δεν έβγαλε άχνα? Πού είναι ο Τραμπ να βοηθήσει σε αυτό τον ευλογημένο τόπο με αυτά τα ιερά χώματα, κύριε Κάλλη? Δεν μας βοήθησαν ποτέ.
0: Το λέει καθαρά.
1: Δεν πάνε να λέει, δεν βοήθησαν καθαρά. Στην πράξη. Τρισεκατομμυριούχος είναι ο άλλος. Δεν βοήθησαν στην πράξη.
0: Τι να βοηθήσει στην πράξη? Ό,τι και να βοηθήσει τώρα με αυτή την κατάσταση, το κέρδος θα πάει στη Γερμανία και το ξέρει.
1: Ποιο κέρδος, άμα βοηθήσει την Ελλάδα ο Αμερικανός και θέλει όντως να επενδύσει στο σωστό τρόπο και να γίνει ισχυρή η Ελλάδα, μπορούσε να το κάνει. Ποια Γερμανία?
0: Το κέρδος, ό,τι και να επενδύσει εδώ, είναι το ίδιο πρόβλημα που έχουν οι εφοπλιστές, κύριε Σερέφη.
1: Δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρή, κύριε Κάλλη. Δεν θέλουν ισχυρή την Ελλάδα. Τελείωσε. Δεν θέλουν ισχυρή την Ελλάδα και δεν μας αφήνουν να κάνουμε εξορίξεις. Γιατί θέλουν μερίδιο. Δεν είναι φίλοι μας.
0: Εγώ επιμένω ότι έχουμε μία διαφορά στην αντιμετώπιση από τους Ευρωπαίους με τους Αμερικανούς. Έχουμε μία μεγάλη διαφορά. Και σας ξαναλέω, ό,τι επένδυση και να γίνει στην Ελλάδα θα παίρνει βιδάνιο, θα παίρνει μερίδιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν επενδύουν ούτε οι εφοπλιστές, ούτε ο Elon Musk, ούτε άλλοι μεγάλοι. Εγώ βλέπω, είμαι αισιόδοξος και βλέπω ότι αν καταφέρουμε και διώξουμε αυτές τις μνημονιακές κυβερνήσεις που έχουν δώσει εξετάσεις στην υποτέλεια, η Ελλάδα θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, εσείς έχετε τη δική σας άποψη. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Δεν γίνεται να συμφωνούμε και σε όλα. Εγώ θεωρώ το ότι η Ελλάδα είναι πλέον όχι κατεστραμμένη. Η Ελλάδα δεν έχει μέλλον. Δυστυχώς, γιατί βλέπω ότι οι νέοι άνθρωποι φεύγουν όλοι στο εξωτερικό, μπας και πάρουν κάνα φράγκο να επιβιώσουν. Βλέπω ότι γεννιούνται 60.000 παιδάκια και πεθαίνουν 140.000 Έλληνες. Και αργά ή γρήγορα, με βάση τα στατιστικά, μακροχρόνια θα αφανιστούμε, αν συνεχίσουμε έτσι. Εγώ αυτά βλέπω.
0: Φέρετε,
1: και μπορεί να μην μπορούσε ο Έλον Μάσκ, που τον έχουμε κάνει πλέον εθνοσωτήρα το Μάσκ, δηλαδή θα τρελαθώ, και τον Τραμπ. Δηλαδή απίστευτο είναι αυτό, το ακούω και από άλλους, όχι μόνο από εσάς, ότι θα μας σώσουν αυτοί που θέλουν να πούμε τα μισά από ό,τι έχουμε και τα περισσότερα βασικά. Δεν μας αφήνουν να κάνουν τίποτα, να κάνουμε τίποτα για να πάρουν μερίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, που τόσο αγαπάνε την Ελλάδα και την αρχαία Ελλάδα και τον πολιτισμό μας, δεν μπορούσαν να επενδύσουν στις ελληνικές οικογένειες και να δώσουν κάτι από τα τρισεκατομμύρια τους για να κάνουμε περισσότερα λεφτά και να μπορούμε να χτίσουμε περισσότερες οικογένειες?
0: Δεν θα δώσει, κύριε Σερέφη.
1: Γιατί πάλι η Γερμανία δεν θέλουν να κερδίσει η Γερμανία. Πώς θα κερδίσει η Γερμανία από το να κάνει ο Έλληνας περισσότερα παιδιά, πώς?
0: Πώς θα κερδίσει? Από την αύξηση της κατανάλωσης θα πάρει το βιδάνιο. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Δεν μπορούμε να πατάμε σε δύο βάρκες. Πρέπει να το καταλάβουμε.

0: πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία. Εάν ξανακάνει η κυβέρνηση ο Σάντσες με τους σοσιαλιστές, η Ισπανία πάει για εμφύλιο, κύριε Σερέτη.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστραφεί ήδη, αυτό σας εξηγώ, κύριε Κάρη.
0: Έχει καταστραφεί, άρα εμείς θα πρέπει να ανασκουμποθούμε.
1: Τι να ανασκουμποθούμε, εδώ πρέπει τώρα αντί για να παίρνουμε πετρέλαιο από τη Ρωσία, να παίρνουμε πετρέλαιο από την Αμερική που το αγόρασε από τη Ρωσία. Τι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ πέρα αναγκαστικά θα πληρώνει το μεσάζοντα, σας λέω. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Θα το πληρώνει το μεσάζοντα μέχρι να διαλυθεί.
1: Άμα είχε τόση δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γερμανός και ο Γάλλος και όλοι αυτοί, ας πήγαιναν στη Ρωσία και ας λέγανε έλα εδώ. Που και για τον πόλεμο στην Ουκρανία το είχε πει ο ίδιος ο Ζελένσκι. Ο ίδιος αυτός εδώ πέρα ο τύπος είχε πει στον Τραμπ το ότι εσείς μας βάλατε να πολεμήσουμε. Οι Αμερικανοί, εσείς μας βάλατε. Εμείς πήγαμε στην πρώτη γραμμή γιατί εσείς μας είπατε και δεν ήρθατε ποτέ. Αυτά είναι γεγονότα, είναι καταγεγραμμένα. Υπήρξε σχέδιο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Να αγοράζουμε πετρέλαιο από την Αμερική, κύριε Κάλλη.
0: Υπήρχε,
1: δεν είναι
0: σχέδιο,
1: φίλοι μας.
0: Υπήρχε σχέδιο και για τον πόλεμο, βέβαια, το οποίο ήταν οι δημοκρατικοί και τα λοιπά, και προσπαθεί ο Τραμπ, έχει κόψει και τα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, τα έχει κόψει όλα, έτσι, δεν τους δίνει τίποτα. Οι Ευρωπαίοι μας πιέζουν να δώσουμε, η συμμαχία των προφήμων μας πιέζει να στέλνουμε όπλα και τα λοιπά. Έτσι, το βλέπουμε. Εγώ λοιπόν βλέπω ως εχθρό μου την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μακρηγορούμε,
1: όλους
0: την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποδοχή της συμφωνίας του Μαρόκου και όλα τα υπόλοιπα. Και βλέπω μια συνέργεια των κυβερνήσεων αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια συμπόρευση. Εδώ βγήκε η Ούρσουλα και είπε ότι αποκάλεσε τη Μακεδονία με το όνομά της και δεν αντέδρασε κανένας κυβερνητικός παράγοντας. Που δεν βγήκε κανένας, δεν είχε ούτε το θάρρος να κάνει μια πολιτική δήλωση και να πει ότι παρακαλώ ανακαλέστε, ανασκευάστε το λόγο σας, να σας επαναφέρουμε στην τάξη. Θα μπορούσε να το πει έστω και με διπλωματικό λόγο. Δεν μίλησε κανένας. Δεν μας κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις.
1: Καλά, προφανώς δεν μας κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις. Εννοείται, αλλά αυτές οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια υπάρχουν. Γιατί οι ξένες αυτές δυνάμεις στηρίζουν. Μπορεί να λένε δεν στηρίζουν, αλλά στηρίζουν. Και θυμάμαι τώρα που λέγανε πριν τις εκλογές, ο Τραμπ θα το ξυλώσει το Μητσοτάκι. Ο Τραμπ θα τον τελειώσει το Μητσοτάκι. Έχει περάσει μια 7 ετία και ακόμα περιμένω να ξυλώσουν τη διαφθορά στην Ελλάδα, κύριε Κάλλη. Ακόμα περιμένω.
0: Ο Τραμπ πάντως ήταν σαφέστατος. Το δόγμα του πολέμου του τραμπισμού δεν έχει αλλάξει. Οι Αμερικάνοι δεν ξεχνάνε. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο Μητσοτάκης και πού ανήκει και από πού ελέγχεται. Έτσι. Και έχουν δώσει το στίγμα μέσω του Ρούμπιο. Εγώ είμαι ξεκάθαρος, αυτό βλέπω. Εντάξει, κύριε Σερέτη.
1: Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία, κύριε Κάλλη. Είναι σεβαστή η άποψή σας. Απλά και εγώ τοποθετώ τη δική μου για να μπορέσουμε να δούμε πού διαφωνούμε. Εννοείται αυτό. Βεβαίως. Και αυτή είναι και μια υγιή συζήτηση. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
1: Υγεία να έχετε, κύριε Κάλλη. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη, τη δική του οπτική γωνία για τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι μόνη της και δεν έχουμε φίλους. Όπου πέφτει το χρήμα, δεν υπάρχουν φιλίες. Μην αγιοποιείτε και μην θαυμάζετε πρόσωπα τα οποία δεν σας έχουν βοηθήσει ποτέ. Μόνοι μας είμαστε. Μα είναι απίστευτο το τι αιμονή έχετε να πρέπει κάποιον να θεωρείτε σωτήρα σας. Είμαστε μόνοι μας, το καταλαβαίνετε. Δεν μας βοηθάει κανένας. Όλοι μας πατάνε το κεφάλι κάτω στο πάτωμα σε μια ευλογημένη χώρα που έχει κλίμα, χώμα, ήλιο, πετρέλαια. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το ιδανικό σημείο στο παγκόσμιο χάρτη είναι η Ελλάδα. Και έχουμε ένα γελίο ΑΕΠ. Γελίο ΑΕΠ. Τα μόνα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία του κράτους είναι από τη φορολογία, τη σκληρή φορολογία. Τελειώσανε το πρωτογενή τομέα, τελειώσανε την αλληλεία, την κτηνοτροφία, όλα τα έχουν τελειώσει, όλα. Τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους, τους τελειώσανε, όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Ξέρετε τι υπάρχει? Υπάρχουν 5 λόμπι που έχουν αναλάβει να εξαγοράσουν τα πάντα, να τα κάνουν δικά τους και να διαχειρίζονται αυτόν τον τόπο και εμείς να είμαστε σκλάβοι τους. Αυτό έχει συμβεί. Αυτό. Και όλοι αυτοί παγκοσμίως που παρουσιάζονται και λένε καλά λόγια για την Ελλάδα και ότι θα βοηθήσουν την Ελλάδα και ότι ξέρουν τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, δεν κάνανε ποτέ τίποτα για να βοηθήσουνε. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Τελεία και παύλα.

να είμαστε ενωμένοι. Όταν έρθει δύσκολη στιγμή, άμα έχεις φίλε 10 ντομάτες, σπάσε και τις 5 σε κανέναν άλλο να φάει. Γιατί όπως παλαιότερα λένε οι παλιοί, πεθαίνανε της πείνας κάποιοι στον δρόμο. Μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ξυπνήστε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάντα συμβαδίζουμε με την αλήθεια και το ρεαλισμό. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Βασίλη Λύκο. Yeah.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Άνοδικα κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία Τραπούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους πάνω από τα $105 το βαρέλι το Brent, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Στην ελληνική αγορά οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Αύριο κλειδώνουν οι παρεμβάσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος. Οι ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τους ευρωπαϊκούς πόρους για την δημιουργία μιας νέας παραγωγικής βάσης, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε σε μεγάλες επιχειρήσεις. Επίθεση Βελόπουλου σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας μας οδήγησαν στη σημερινή καταστροφή, είπε μιλώντας σήμερα στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, υπενθυμίζοντας ότι από το 18 προειδοποιούσε για την τρομακτική ενεργειακή κρίση. Πείτε μου, ποιος είναι ο λόγος που πρέπει εγώ να είμαι εχθρός του Πούτιν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media στους ανήλικους κάτω των 15 ετών παρουσιάστηκε σήμερα. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Προφυλακιστέοι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που προκάλεσε ζημιά στον οργανισμό ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια. Στη φυλακή άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Για αύριο αναβλήθηκε η δίκη του 45χρονου οδηγού που εισέβαλε με το γιο ταχύτου σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, παρασύροντας τραπέζια και τραυματίζοντας θαμώνες. Με σοβαρά αντίπεινα προειδοποιεί ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά του Ριάντ. Παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο σε επιφυλακή οι αεροπορικές εταιρείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκή στο ΗΠΑ στη σύγκρουση.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες συνθέτουν το σημερινό σκηνικό του καιρού για επιδείνωση από αύριο, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο ΙΕΜΗ. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια αυτήν την ώρα, με τη θερμοκρασία στο κέντρο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cap Car όλες τις εποχές. Cap Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cap Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
11: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σαν και πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος.
10: Δηλαδή,
5: κι αν έχετε ζήσει,
10: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε, παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει στον καλαφέρο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Λύκο. Καλησπέρα, κύριε Λύκο.
13: Καλησπέρα σας.
12: Τι κάνετε, πώς είστε?
13: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
12: Λοιπόν, κύριε Βασίλη, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, γιατί θεωρώ ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας απαντήσει και να μας βοηθήσει. Συχνά πυκνά με όλα αυτά που γίνονται παρακολουθούμε την επικαιρότητα και σκεφτόμαστε το ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Απ' τη μία είναι το πετρέλαιο, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω η τιμή που μπορεί να φτάσει. Είναι φοβερό. Και καλώς ή κακώς, ως βασικό καύσιμο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε όλα. Ακόμα και στην αγορά, ακόμα και στις μεταφορές, στα σπίτια, στα νοικοκυριά. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση?
13: Κοιτάξτε, το έχω τονίσει και έχω αρθογραφήσει γι' αυτό και παλιότερα, πολύ πριν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι εμείς δεν έχουμε δικό μας φθηνό εγχώριο καύσιμο, προκειμένου να αναπληρώσει τις διακυμάνσεις των αγορών. Έχουμε μπει σε μία λέλαπα όπου ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι θα μας ξεβερώσει αύριο. Είδατε το Brent πως παίζει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, το οποίο ουσιαστικά αυτό μεταφράζει και τη τιμή του LNG, του υγροποιημένου LNG, από το οποίο είμαστε πλήρως εξαρτώμενοι. Το Κατάρ ως πάροχος LNG, προμηθευτής LNG κλείνει. Και καταλαβαίνετε τώρα, εξαρτώμαστε λοιπόν από το αμερικανικό αέριο, το οποίο έρχεται με καραβιές από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εμείς, λόγω του target model που έχουμε εφαρμόσει, είμαστε κατά 85, μπορεί και 90% εξαρτώμενοι από το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, δηλαδή τελείως ελεύθεροι, χωρίς μακροπρόθεσμα συμβόλαια, χωρίς να έχουμε γεμίσει τις δεξαμενές μας, όπως και όλη η Ευρώπη, που επιχειρηματίες δικοί μας κρίνουν κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Το αποτέλεσμα λοιπόν, εδώ θα κάνει πάρτι η κερδοσκοπία. Θα αλλάξουν πολλά χέρια, θυμηθείτε το αυτό, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα γίνουν τεράστιες αγοραπολισίες μέχρι του χρόνου την άνοιξη. Είναι, αν θέλετε, το τελικό χτύπημα στην ελληνική οικονομία. Καλά, δεν σας μιλάω για βιομηχανία, χώρια ελληνική βιομηχανία κτλ. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν.
12: Θα τελειώνουν δηλαδή.
13: Με τιμές του ρεύματος τέτοιες, τι ανταγωνιστικός θα είναι κάποιος? Και αυτά, προσέξτε, δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο ίδιος ο κύριος Μυτιληναίος. Ο κύριος Μυτιληναίος, παρακαλώ, τα λέει αυτά. Αυτά που λένε τώρα για μπαταρίες και τα λοιπά είναι μπούρδες, όπως για αποθήκευση και τα λοιπά. Θα ξεκινήσουν τώρα. Έχουν φτάσει να έχουν βάλει. Εμείς έχουμε, κοιτάξτε ένα νούμερο, εμείς θέλουμε 7,5 με 8 γιγαβάτ την ημέρα σε ρεύμα. Έχουν φτάσει να έχουν βάλει 30. Για να καταλάβετε, μαζί με τη ΣΑΠΕ και τα λοιπά. Και την ίδια στιγμή δεν φρόντισαν να βάλουν μπαταρίες. Αλλά αυτό που δεν μας λένε είναι το εξής. Ότι οι μπαταρίες μπορούν να αποθηκεύσουν ρεύμα για 2 ώρες. Για 2 ώρες. Και ότι οι μπαταρίες, όταν τελειώσει ο χρόνος που θα μπορούν να αποδίδουν, δηλαδή μετά από 15 χρόνια, δεν ανακυκλώνονται. Παγκοσμίως μόνο το 1% ανακυκλώνεται. Πού είναι η πράσινη ευαισθησία λοιπόν αυτών που νοιάζονται για τις μπαταρίες?
12: Έτσι όπως τα ακούω τα πράγματα, θεωρώ ότι είναι σαν να υλοποιείται ένα σχέδιο για την καταστροφή της Ελλάδας.
13: Σας το είπα και προηγούμενος, το έχω πει. Το έχω πει και παλιότερα, αν θυμάστε τη φράση ότι η χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Είναι ένας επενδυτικός χώρος όπου πρωτοστατούσεις της ΔΕΗ ξεπουλούνται σχεδόν τα πάντα. Η ΔΕΗ όμως, η οποία πλέον δεν είναι δημόσια, ή τι λέμε ΔΕΗ, είναι ένας... ουσιαστικά διακρατικός, υπερκρατικός κολοσσός, όπως τον φτιάχνουν, όπου ουσιαστικά βγάζουν τεράστια κέρδη μετοχή. Και πίσω από αυτό είναι η CVC, CVC Capital Center κτλ. Είναι, προσέξτε, η CVC, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, ελέγχει όλα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια στην Ελλάδα. Ιδιωτικά θεραπευτήρια, κανένας έλεγχος, συνδέστε τα όλα αυτά. Λαοφιλής, τραγουδιστής Μαζονάκης. Κάντε λίγο αυτή τη σύνδεση. Και πάμε λοιπόν και στην ενέργεια. Στην ενέργεια του μεταξύ, πέρα από τη CVC, ξέρετε τι είναι από πίσω. Και στη CVC μέσα. Είναι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ. Δηλαδή οι πετρελαιάδες, αυτοί που βγάζουν από πετρέλαια τα κέρατά τους, να το πω και έτσι, έρχονται εδώ να μας πουλήσουν πράσινη ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση και να επενδύσουν σε πράσινη ενέργεια. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και εμείς κλείνουμε τους λιγνίτες. Τώρα είπαν ότι μπορεί να αφήσουν την Πτολεμαϊδα 5. Και όχι μόνο αυτό. Φανταστείτε τώρα ότι στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, που από ό,τι φαίνεται μπορεί και να ήταν προγραμματισμένο, εγώ βάζω ένα ερωτηματικό εδώ πέρα, όταν σχεδιάστηκε να κλείσει ο Λιγνίτης προκειμένου να ανοίξει data center της Amazon, βάζω ένα ερωτηματικό, αυτό όμως μας λένε ότι θα χρειάζεται ένα γιγαβάτ. Τι σας είπα προηγουμένως, εμείς χρειαζόμαστε 7,5 γιγαβάτ την ημέρα, με 8. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι ποσοστό θα απορροφά από το σύστημα αυτό το data center. Και το οποίο data center λένε ότι εμείς θα εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά και τα λοιπά για να είναι αυτόνομο και. Και εγώ ρωτάω, όταν δεν έχει ήλιο τι θα γίνεται, θα παίρνει ενέργεια από το σύστημα. Άρα θα χρειάζεται παραπάνω ενέργεια, η οποία ενέργεια αυτή θα κοστολογείται με βάση την τιμή της τελευταίας μονάδας ενέργειας που μπαίνει στο σύστημα, δηλαδή του ακριβότατου τετραπλάσιου, πενταπλάσιου LNG, καραβίσιου LNG. Ωραία, που θα φτάνει στην πατρίδα μας. Και αυτό το κόστος ποιος θα το πληρώνει. Τη στιγμή που η Amazon θα έχει σταθερά συμβόλαια, γύρω στα 51 ευρώ η κιλοβατόρα, όταν εμείς πληρώνουμε 111 ευρώ την κιλοβατόρα ως καταναλωτές, σταθερά συμβόλαια για τα επόμενα 15 χρόνια. Είδατε τι όμορφα αγγελικά πλασμένος είναι ο κόσμος μας. Για το οποίο βέβαια δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς για αυτό το πράγμα.
12: Ναι,
13: άρα ο μέσος καταναλωτής πώς ναι. Να το κάνει. Εγώ κοιτάξτε να δείτε, ας πω ένα παράδειγμα για να γελάς. Λοιπόν, δεν θα αναφέρω την εταιρεία. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε διαφήμιση τίποτα. Λοιπόν, με παίρνει λοιπόν η εταιρεία στην οποία, η οποία είναι πάροχος ρεύματός μου και μου λέει λίγη το συμβόλαιο σας τον Οκτώβριο, θέλω να σας κάνω μια προσφορά. Η προσφορά που μου έκανε σε σχέση με το κειμενόμενο που είχα πριν ήταν για σταθερό ρεύμα. Σταθερή η μονάδα ρεύματος, η οποία ήταν ακριβότερη από το κειμενόμενο. Και συγγνώμη, λέω, τι προσφορά μου κάνατε, αφού εδώ είναι ακριβότερη η κιλοβατόρα. Ναι, λέει, αλλά θα αυξηθεί ούτως ή άλλο. Είναι σαν και αυτό που μας λέει ο κύριος Παπασταύρου με τον κύριο Μητσοτάκη, ότι μετά από 3 χρόνια θα έχει μειωθεί η τιμή του ρεύματος στο 30%. Αλλά δεν μας λέει πόσο θα έχει αυξηθεί.
12: Σωστό και αυτό. Το ίδιο συμβαίνει. Το ίδιο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί το ίδιο συμβαίνει και με το καύσιμο. Παλαιότερα ήταν στο 1,40 και λέγαμε. Πω, θα πάει στο 2 ευρώ και τώρα κοντεύει να πάει στο 3 ευρώ. Έχει αγχωθεί ο κόσμος, κύριε Βασίλη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που συζητάμε. Πρέπει να τους εξηγήσουμε το τι έρχεται.
13: Έρχεται πραγματικά ενεργειακός Αρμαγεδόν. Έρχεται ενεργειακός Αρμαγεδόν, όπου προσέξτε, όπως και κατά τη διάρκεια των lockdown, αλλάξουν χέρια πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μέσα σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει αφελληνισμός τεράστιων ελληνικών παραγωγικών μονάδων, οι πλούσιοι θα γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Δηλαδή ουσιαστικά πάμε για την τελευταία πράξη του έργου. Και υπόψη όλα αυτά γίνονται πριν το 32, όταν σταματάει η δημοσιονομική χαλάρωση. Μετά θα πρέπει να πληρώνουμε τεκοχρεωλήσια. Καταλαβαίνετε λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Το ΔΕ Ταμείο Ανάκαμψης το φάγαμε όλο σε επενδύσεις και όχι κοινωνικές, παραγωγικές, επενδυτικές δράσεις που θα μπορούσαν ουσιαστικά να μοχλεύσουν αυτό το χρήμα και να ανατάξουν την ελληνική οικονομία, προστατεύοντας βέβαια και τους χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας, κύριε Σερέτη. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας. Δηλαδή λέμε ανακατανομή. Ναι, ανακατανομή πρέπει να υπάρχει παραγωγή. Παραγωγή για να γίνει προστασία πώς θα γίνει. Τελειώσανε όλα τα ταμεία ανάκαψης. Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα έχει πουλήσει όλα τα σημικά. Δηλαδή πώς ένα κράτος μπορεί να ασκήσει πολιτική όταν δεν έχει αεροδρόμια, δεν έχει λιμάνια, δεν έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, δεν έχει ενέργεια, δεν έχει τηλεφωνίες, δεν έχει τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Δηλαδή, αν αύριο που λένε για θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους και τα λοιπά, ποιος θα πληρώσει την ενέργεια, εμείς από πού θα βρίσκουμε ενέργεια. Δεν σας μιλάω για τροφή που δεν θα έχουμε να φάμε. Για ενέργεια, εγώ λέω. Από πού θα έχουμε ενέργεια. Γιατί όλοι μιλάνε, αν δείτε, για ένα θερμό επεισόδιο, δηλαδή ένα blitzkrieg. Αυτό που περιμένουν να γίνει στην Ουκρανία, αυτό που περιμένουν να γίνει στο Ορμούς. Δεν υπάρχουν όπως αυτά πλέον τα blitzkriegs. Αυτά δηλαδή τα σύντομοι πόλεμοι όπου θα αναγκάσουν τον αντίπαλο να υποταχθεί, να γίνει μια συμφωνία και τελειώσαμε. Όχι, μπορεί και να κρατήσει αυτή ένας πόλεμος, να κρατήσει και μια εβδομάδα και ένα μήνα. Γιατί τι γίνεται με το Ιράν. Εκεί στην περίπτωση αυτή εμείς τι θα κάνουμε. Θα παραδοθούμε. Αυτά δηλαδή. Είναι τόσο απλό.
12: Ναι, επηρεάζονται τα μεταφορικά, επηρεάζεται η αγοραστική δύναμη, διότι μιλάω με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φορτηγά και φυσικά και με ανθρώπους οι οποίοι γενικά ασχολούνται με τις μεταφορές και μου λένε, Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Όταν εγώ πάω και φουλάρω τόσα χρόνια το πετρέλαιο, για παράδειγμα 200 ευρώ, και τώρα θα πρέπει να φουλάρω 300, αναγκαστικά αυτό θα περάσει και στην τιμή του προϊόντος που φτάνει στο ράφι. Μέχρι πού θα φτάσουν αυτές οι τιμές, κύριε Βασίλη?
13: Μα σας λέω ότι τα τελευταία 7 χρόνια. Έχουμε 57% αύξηση του ρεύματος και περίπου 35-36% αύξηση των ειδών διατροφής. Και βέβαια, κοιτάξτε να δείτε τι λένε, εδώ κάνουμε και μια άλλη τρίπλα και λένε ότι μα ο πληθωρισμός έχει ανέβει. Καταρχήν ο πληθωρισμός, ξέρετε τι είναι, για να το λέμε αυτό, είναι ο ρυθμός αύξησης των τιμών. Όταν λέμε έπεσε ο πληθωρισμός, σημαίνει ότι μειώνει το ρυθμός αύξησης. Δεν σημαίνει ότι έχει πάει αρνητικός ρυθμός αύξησης ώστε να γυρίσουμε στις προηγούμενες τιμές. Όχι, απλά αυξάνεται βραδύτερα. Και στον πληθωρισμό αυτών, προσέξτε τι γίνεται. Πέφτουν οι τιμές αγοράς σκαφών αναψυχής. Επηρεάζει εσάς, εμένα αυτό. Όμως αυτό είναι μέσα. Πέφτει η αγορά τιμών.
12: Μαζί με την αγορά τιμών και με τις τιμές πέφτει και η γραμμή. Ένα λεπτό να ξανακαλέσω τον κύριο Βασίλη Λύκο. Ένα λεπτό δώστε μου.

0: Μας ακούει ο κύριος Βασίλης Λύκος?
1: Μας ακούει, εγώ τώρα ακούω, αλλά κάποιοι δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε, μου φαίνεται.
0: Μαζί με τις τιμές πέφτουν και οι γραμμές.
1: Λοιπόν, καταλάβατε. Διότι ο πληθυσμός έτσι όπως τον παρουσιάζουν αποτελείται από 13 διαφορετικούς παράγοντες. Διαφορετικούς τομείς, αν θέλετε. Τι με νοιάζει εμένα αν θα μειωθούν ή αν θα αυξηθούν οι τιμές των σκαφών? Αυτές μπαίνουν μόλις όμως στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Ενώ ουσιαστικά τα βασικά ποια είναι? Τροφή, τρόφιμα, ενέργεια, ενίκεια. Αυτά έχουν εκτοξευθεί που επηρεάζουν τον πολύ τον κόσμο. Εκεί όμως δεν μας λένε τίποτα. Απλά λέει μειώθηκε ο πληθωρισμός, δηλαδή μειώθηκε η αυξητική, η αύξηση του πληθωρισμού. Που σημαίνει ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Δεν μας λέει κανείς ότι ο πληθωρισμός έπεσε στο μείον 2. Άρα λοιπόν ξεχνάμε αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα, ξεχνάμε η βενζίνη να επανέλθει στο 1,7, θυμάστε αυτό, το ιστορικό αυτό νούμερο, 1,75 αν θυμάμαι καλά. Ξεχνάμε την ενέργεια όπου κάποτε πληρώναμε αναδίμηνο εκαθαριστικό, είχαμε τετραμηνία και τώρα πληρώνουμε αναμήνα, και ουσιαστικά στοιχίζει όσο πληρώναμε το δίμηνο, ξεχνάμε τα πάντα. Δεν μπορεί λοιπόν έτσι να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτό είναι μια περαιτέρω φτωχοποίηση, ένας αφελισμισμός, κυρίως της ελληνικής υπαίθρου. Αν πάτε στην ελληνική υπαίθρο, φαντάζομαι το γνωρίζετε, ουσιαστικά έχουν μείνει μόνο υπέργυροι άνθρωποι εκεί. Και πάλι δεν μπορούν να ζήσουν. Φεύγουν όλοι και κυρίως φεύγουν εξωτερικό.
0: Εδώ πλέον, κύριε Βασίλη, δεν μιλάμε για ανάπτυξη, εδώ μιλάμε για επιβίωση. Και το θέμα μας αυτό είναι αν θα μπορέσει ο Έλληνας στην Ελλάδα να επιβιώσει με τον κατώτατο μισθό, με τα έξοδα και με όλα αυτά που έρχονται. Θα μπορέσει να επιβιώσει ή θα φύγουν κι άλλοι τόσοι στο εξωτερικό?
1: Φύγουν. Εδώ μιλάμε για έναν άκρατο, απέραντο αφελισμό. Πολλούνται ακόμη και τα αρχαιολογικά μας μνημεία, το γνωρίζετε, με συμβάσεις τώρα της τάξης, διάβαζα, 500 ευρώ. 550 ευρώ το μήνα. Πολύ τα πάντα. Και τι σου λένε τώρα? Σου λένε εσύ τώρα κάθεσαι εδώ, πάλεψε με δημοσκοπήσεις που βλέπουμε καθημερινά, όπου, προσέξτε, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για πολιτικές. Δηλαδή πώς θα μειωθεί το ρεύμα? Τι θα γίνει ας πούμε με τους νέους ανθρώπους που ζουν στην επαρχία? Τι θα γίνει για παράδειγμα με

0: Και θεωρώ το ότι θέλουν να δρομολογήσουν όλες τις υπόλοιπες κινήσεις που έχουν μείνει για να κάνουν ιδιωτικό το νερό. Τα κοινωνικά αγαθά δεν γίνεται να είναι ιδιωτικά. Δεν γίνεται να εξαρτάται ο επόμενος πρωθυπουργός και ο Έλληνας πολίτης από ιδιώτες. Γι' αυτό, κύριε Βασίλη, βλέπω το ότι έχει δημιουργηθεί ένα ιδιωτικό κράτος που αύριο μεθαύριο θα ορίζει ό,τι τιμή θέλει, θα απαιτεί πληρωμή αλλά και κατανάλωση. Είμαστε πολύ μπλεγμένοι και δεν ξέρω πραγματικά τι μέρα θα ξημερώσει αύριο.
1: Κοιτάξτε, το θέμα εδώ πέρα είναι ότι δεν είναι μόνο ελληνικό. Αν θέλετε, είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή τη στιγμή καταραίει. Γιατί ακριβώς έχει πυροβολήσει τα πόδια της. Υπάρχει ένα θέλετε, διευθυντήριο, όπως είχε υποθεί και παλιότερα, της Ευρώπης, που ουσιαστικά είναι διορισμένο, δεν αντιπροσωπεύει τους Ευρωπαίους λαούς, είναι διορισμένο και το οποίο λειτουργεί υπέρ κάποιας συγκεκριμένης τάξης, κάποιων συγκεκριμένων ολιγαρχών. Προκειμένου δηλαδή να μπορέσουν να σωθούν αυτοί. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει η Ευρώπη. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει οι λαοί. Γι' αυτό και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα τρίζει. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και το οποίο τι κάνει, ουσιαστικά εκποιεί ο Βορράς, τεχνολογικά παλαιπωτέ βέβαια, τακμάζων Βορράς, ουσιαστικά εκποιεί τον Νότο. Υπάρχουν κάποιες χώρες που αντιστέκονται, όπως η Ισπανία, κάποιες άλλες όχι. Εκποιούμαστε κανονικά. Δηλαδή δείτε για τα ελληνικά νησιά, υπάρχει πολιτική αυτή τη στιγμή, υπάρχει νησιωτική πολιτική. Υπάρχει πολιτική για το πώς θα μπορέσουμε ουσιαστικά τα νησιά μας να μην γίνουν, να μην μετατραπούν σε βραχονισίδες. Όχι. Και αυτό όλο γίνεται μέχρι μέσω της ενέργειας. Δηλαδή μιλάμε για καλώδια, προσέξτε για καλώδια, που θα πάνε στα νησιά, αλλά όχι για πληθυσμό που θα μείνει στα νησιά. Φανταστείτε ότι υπάρχουν προγράμματα τώρα για ηλεκτρικό αυτοκίνητα στην Αστυπάλια. Το θυμάστε αυτό. Στην Αμοργό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά δεν ασχολείται κανένας πώς θα μείνουν εκεί πέρα κάποιες παραγωγικές δυνάμεις προκειμένου να μπορούν να είναι κατοικήσιμα, να κατοικούνται αυτά τα νησιά μας. Φαίνα. Άρα, εδώ το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι. Είναι ότι πάμε για μια λατινοαμερικανοποίηση της Ελλάδας. Πώς έχει γίνει λατινοαμερικανοποίηση. Δείτε το παράδειγμα της Χιλής. Πρώτα τους πήρανε την ενέργεια, μετά τους πήρανε πρωτοπαραγωγικούς πόρους, μετά τους πήρανε και το νερό, με τον κανόνα του νερού. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και εδώ. Όπου ουσιαστικά ο αγρότης θα εξαρτάται από την πολυεθνική εταιρεία, τη Macquarie, η οποία έχει αγοράσει το ΔΔΕ και μέσω του ΔΔΕ είναι χρεωμένες όλες οι ΔΕΙΑ των Δήμων, οι οποίες μπαίνουν στην ΕΙΔΑΠ, η οποία η ΔΕΙΑΠ στον ΟΥΠΟ θα χάσει και το 51%. Δείτε τι γίνεται με την Τέρνα, που αγοράζει συνεχώς μετοχές, γιατί το κάνει αυτό. Θα το κάνει γιατί βλέπει που θα πάει το έργο. Και από την άλλη πλευρά, δείτε πού βρίσκονται αυτές οι χώρες της Λατινικής Αμερικής σήμερα.
0: Ναι.
1: Και όποτε στασιάζει ο λαός, όποτε διαμαρτύρεται ο λαός γιατί δεν έχει να ζήσει, τι γίνεται. Γίνονται διάφορες επαναστάσεις. Και τι ακολουθεί μετά, πραξικοπήματα. Τι θα κάνουν τα πραξικοπήματα. Κάποιοι οι οποίοι έχουν την εύνοια των εκεί ολιγαρχών. Για να μην αλλάξει τίποτα. Αυτό γίνεται. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δείτε χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου αφού τους πήρανε όλες τις πρωτοπαραγωγικές πηγές, τι κάνανε οι άνθρωποι για να ζήσουνε. Στράφηκαν, που τους βάλανε βέβαια να το παίξουν αυτό το παιχνίδι, στράφηκαν ουσιαστικά στον αρκεμπόριο. Παρανομία, τράφικινγκ. Εδώ δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Το ίδιο πράγμα και στην Ελλάδα λοιπόν, είναι το ίδιο μοτίβο.
1: Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Όταν ήταν το lockdown θυμάμαι, ζητώντας σε κάποια φάση, έβγαζε κάποια αποτελέσματα, θυμάσαι τον κύριο Σαριγιάννηδη, που πήγαινε στην Ψιτάλια και έλεγε COVID, έχουμε τόσο και τα λοιπά και τα ποσοστά έχουν αυξηθεί και τα λοιπά. Εκείνη την ώρα, ξέρετε τι βρίσκανε Ψιτάλια σε ποσοστά κόκας και ψυχοφαρμάκων. Έχει μιλήσει κανείς γι' αυτό για την ψυχική υγεία των Ελλήνων. Το έχετε ακούσει πουθενά.
0: Η αλήθεια είναι το ότι οι περισσότεροι έχουν πέσει με τα μούτρα στα ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν τα προβλήματά τους. Αυτό φταίει και η επιστημονική κοινότητα, κύριε Βασίλη. Είμαι κάθετος. Δεν ασχολούνται με τον ασθενή. Δεν προσπαθούν να βάλουν στόχους. Βρίσκουν την εύκολη λύση και υπογράφουν εκεί πέρα 2-3

0: χαρτιά, τους δίνουν ψυχοφάρμακα που κανονικά δεν θα έπρεπε, έτσι. Τους δίνουν ακόμα και φάρμακα με κόκκινη γραμμή. Είναι απίστευτα αυτά που σημαίνουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά.
1: Γιατί από πίσω υπάρχουν κάποιες πολυεθνικές εταιρείες που την ίδια στιγμή έχουν τεράστια υπερκέρδη. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχαν ορίσει την Ελλάδα ως μέτρο για να ορίζονται οι τιμές των άλλων 26 χωρών, να θυμάμαι καλά, φαρμάκων, τιμές φαρμάκων. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχε οριστεί η Ελλάδα, γιατί ξέραν ότι στην Ελλάδα υπήρχε μεγάλη διαφθορά. Οπότε έτσι θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές σε ένα μεγάλο ποσοστό της διεθνούς αγοράς, παίρνοντας ως δείκτη την Ελλάδα. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ένα. Γίνεται από πίσω να δείτε. Θέλετε να σας πω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε, έτσι να το καταλάβουν οι ακροατές σας πολύ απτά. Λένε, θα πέσει η τιμή της ενέργειας. Ωραία. Εγώ συμφωνώ, θα πέσει. Πώς? Βάζοντας παντού ανεμογεννήτριες, που μιλάμε τώρα, αυτό θα θέλαμε 2-3 Ελλάδες για να έχουμε για την απορρόφηση της παραγωγής του ρεύματος. Ωραία. Τις βάλαμε. Θέλουμε μετά μπαταρίες. Έστω ότι τις βάλαμε. Όμως, όταν υπάροχοι είναι και εφοπλιστές οι οποίοι μεταφέρουν το πανάκριβο αμερικανικό LNG, θεωρείτε ότι αυτοί είναι οι λύθοι για να καταργήσουν ουσιαστικά τις καραβιές του υγροποιημένου LNG και να εξαρτώμαστε μόνο από εγχώρης άπτε? Κλείστε μου αυτή την απορία, παρακαλώ. Άρα να, γιατί ακόμα και 80% να έχουμε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, έστω και αυτό το 20% το τελευταίο που θα είναι από LNG, θα καθορίζει όλες τις τιμές και συνεχώς θα αυξάνεται η τιμή του ρεύματος. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε σπάζο κεφαλιές εδώ πέρα. Είναι απλή λογική αυτά που σας λέω.
0: Δεν πάει τίποτα όμως με την απλή λογική, δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, και βλέπουμε ότι όλα τα έχουν παρατήσει στο έλεος του Θεού. Κάποιοι κερδίζουν, άλλοι καταστρέφονται. Μακροχρόνια πώς βλέπετε την Ελλάδα? Γιατί έχουμε και την αντικατάσταση πληθυσμού, έχουμε και αυτά τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Δηλαδή δεν υπάρχει και μέσο και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Δηλαδή πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι ένα αυτόνομο κράτος σε μια Ευρώπη που αλλάζει, σε μια και Ανατολική Μεσόγειο που αλλάζει? Εγώ δεν βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω ότι αργά ή γρήγορα, μάλλον θα θυμηθούμε την παλιά ρίση, ότι ουσιαστικά θα γίνουμε Βιλαέτη. Όχι γερμανικό Λάντερ, Βιλαέτη. Γιατί στο Βιλαέτη δεν είχαν εκλογές. Δεν έχουν εκλογές. Καταλάβατε. Και η Σαρία δεν είναι σύνταγμα. Γιατί όλο και περισσότερο αναγκαστικά η Τουρκία θα στριμωχτεί. Όσο στριμώχνεται, η μόνη διέξοδό της είναι να έρθει να πάει ανατολικά προς εμάς. Η Τουρκία από την άλλη είναι το χαϊδεμένο παιδί της Ευρώπης, γιατί κάνει διάφορες, βλέπετε τι γίνεται ας πούμε με το πρόγραμμα SAFE, πως κάνουν διάφορα consortium όπου από την πίσω πόρτα βάζουν μέσα τουρκικές εταιρείες. Εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε τους κακούς τους Ρώσους για ένα πόλεμο που δεν ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει, μάλλον αιτίες του πολέμου αυτού κατά πόσο υπάρχουν, και κατά τα άλλα θα κερδίσουμε οι γερμανικές βιομηχανίες, οι οποίες τρέχουν να σωθούν και μετατρέπονται σε πολεμικές βιομηχανίες. Άλλωστε και η Volkswagen τι ήταν πριν? Πολεμική βιομηχανία δεν ήταν? Που έγινε αυτοκίνητο βιομηχανία και τώρα πάει να το ξαναγυρίσει πάλι σε πολεμική βιομηχανία? Αυτό εγώ βλέπω. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Και δεν μπορώ να δω, γιατί δεν βλέπω από την άλλη πλευρά να υπάρχουν, ξέρετε, πολιτικές που ουσιαστικά να λειτουργούν υπέρ της Ελλάδας. Να λειτουργούν δηλαδή πολιτικές ώστε ο πληθυσμός να μείνει στην Ελλάδα, ώστε να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο και ώστε να μπορέσει να υπάρξει παραγωγή προκειμένου να έχουμε ανακατανομή του πλούτου. Γιατί ανακατανομή, εντάξει, να υπάρξει. Αλλά αν δεν υπάρχει πλούτος, πώς θα γίνει αυτή η ανακατανομή? Υπάρχει βέβαια αυτή τη στιγμή πλούτος, υπάρχει πλούτος αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει και ένας στραγγαλισμός. Δηλαδή λένε δημοσιονομικός χώρος. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Που εδώ ανοίγω πάλι μια παρένθεση και σας λέω το εξής. Στις Βρυξέλλες ξέρετε τι πάνε να κάνουν? Να συνταγματοποιήσουν τον δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή εσύ ουσιαστικά ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι απλά διαχειριστής. Που θα σου λένε θα πάρεις τόσα και θα τα δώσεις εκεί. Αλλά δεν θα πειράζει το επικό δόμημα. Δηλαδή εμείς δεν πειράζουμε τις τράπεζες, δεν πειράζουμε το καρτέλ ενέργειας, δεν πειράζουμε το καρτέλ το σούπερ μάρκετ, δεν πειράζουμε το καρτέλ υγείας. Και απλά λέμε περισσεύει τόσο. Και κοιτάμε τώρα να πάρουμε ένα επίδομα από αυτόν να το δώσουμε στον άλλον. Εδώ χρειάζεται πλήρης ανακατανομία. Αλλά φανταστείτε, γιατί εκεί πάει η Ευρώπη, να συνταγματοποιήσει, προσέξτε, να συνταγματοποιήσει το συγκεκριμένο μοντέλο. Και το κακό είναι με την ελληνική δημοσιογραφία ότι αυτό το παίρνουν και το θεωρούν θέσφατο. Λένε όλοι, μα υπάρχει χώρος και ποιος δημόσιο, ποιος τον ρίχνει στον δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή θα κάνουν μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα σου λέει ότι αυτά πρέπει να κάνεις, γιατί έχεις αυτό το χρέος κτλ. Ωραία. Από εκεί σου περισσεύουν, για παράδειγμα, από τα 100 ευρώ σου περισσεύουν 3 ευρώ. Γιατί τα υπόλοιπα 30 τα παίρνουν οι άλλοι και τα τρώνε μαζί με τους ξένους. Δεν μπορείς να ασκήσεις πολιτική εκεί πέρα. Εκεί μιλάμε για πλήρη εγκλωβισμό. Το καταλαβαίνετε αν υπάρξει και συνταγματοποίηση. Και ήδη έχει αρχίσει και γίνεται αυτή η κουβέντα. Δείτε τι γίνεται στα πολιτικά πάνελ. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό. Και δεν συζητάμε για πολιτικές. Δεν συζητάμε για πολιτικές. Συζητάμε απλά για μια διαχείριση, μια διεκπεραίωση αυτών που περισσεύουν από αυτά τα οποία νέμονται αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά κάθονται στο σβέρκο της Ελλάδας.
0: Ναι, και επηρεάζεται και ο Έλληνας. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προπαγάνδα και τα αυτονόητα αυτά που εξηγείτε, κάποιοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Και εκεί είναι που απογοητεύομαι κιόλας. Και απογοητεύομαι και που πέφτει η γραμμή. Δώστε μου λίγο χρόνο να ξαναπάρω τον κύριο Βασίλη.

0: Χίλια συγγνώμη κύριε Βασίλη, δε, πραγματικά δεν ξέρω γιατί πέφτηκα.
1: Είναι πρόβλημα αυτό, βλέπετε.
0: Ναι.
1: Κόβεται και στο κατάλληλο σημείο κιόλα.
0: Βέβαια. Έβλεπα, έλεγα το ότι απογοητεύομαι γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία προωθούν συγκεκριμένη προπαγάνδα κατ' εντολή και έτσι οι Έλληνες δέχονται μια πλήση εγκεφάλου, κολλάει το μυαλό τους και δεν κατανοούν τα αυτονόητα. Έχουν πρόβλημα στην αντίληψη. Τους λέμε ότι ρε παιδιά έρχονται τα χειρότερα και κάποιοι λένε ακόμα αυτή η κυβέρνηση θα μας σώσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο, καταρχήν ο ελληνικός λαός είναι παρετημένο. Τον έχουν φτιάξει έτσι ώστε να μην έχει ελπίδα. Ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα ουσιαστικά έχει μάθει να μην περιμένει τίποτα, να μην μπορεί να σχεδιάσει, να μην αντιστέκεται. Είναι απλά να βγάλει την επόμενη μέρα. Πόσα πήρα σήμερα, τόσα. Πώς θα βγάλω την επόμενη μέρα, μου περισσεύουν τόσα. Αυτό. Και μετά έχει ο Θεός. Έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει την πολιτική, και αυτό είναι κρίμα, γιατί δεν θεωρεί ότι όλοι είναι ίδιοι, του έχουν περάσει ότι όλοι είναι ίδιοι. Οπότε αφού όλοι είναι ίδιοι, εσύ θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Δεν χρειάζεται εσύ να σκέφτεσαι πολύ και να ταλαιπωρείς το μυαλό σου. Έτσι μπορούν να το ελέγξουν απόλυτα. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο μεγαλύτερος παίχτης στο χρηματιστήριο ενέργειας. Η ΔΕΗ. Λοιπόν, δείτε πολύ απλά τις χορηγίες που κάνει κάθε χρόνο η ΔΕΗ. Δεν μιλάω για τα μερίσματα των μετόχων, τις χορηγίες της ΔΕΗ. Άρα ελέγχει τα πάντα. Ένα μέσο δηλαδή, ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση, πώς θα μπορέσει να ζήσει όταν δεν θα χρηματοδοτείτε. Συνεπώς καταλαβαίνετε τι κάνουν. Κατασκευάζονται στρατοί ουσιαστικά μονοφωνικής δίθεν πολυφωνίας. Και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται. Ας πούμε και κάτι άλλο, μια και είστε δημοσιογράφος. Βλέπετε πιθανά να υπάρχει ρεπορτάζ σήμερα?
0: Όχι, τίποτα.
1: Είναι παράθυρα, έχουμε παντού. Και απλά φεύγει κάτι από ένα non-paper από το Μαξίμου και αυτό αναπαράγεται. Αυτό που λέγαμε πριν, συν 2 ο ένας, μείον 2 ο άλλος, ποτέ δεν αμφισβητείται ο πρώτος. Προσέξτε, πάμε για εκλογές, όπου ουσιαστικά γίνονται εκλογές για να δούμε ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος. Φοβερό αυτό, δεν έχει ξαναυπάρξει στην ελληνική ιστορία αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Γιατί προσπαθούν να σε πείσουν ότι η κατάσταση δεν αλλάζει. Οπότε η εικόνα η μεγάλη θα είναι αυτή, τώρα θέλεις να προσθέσεις και δύο πινελιές εκεί πέρα. Στον πίνακα, ξέρω εγώ, λίγο ροζ, λίγο κόκκινο, λίγο πράσινο, λίγο μπλε. Okay.
0: Ωραία, να σας πω κάτι.
1: Όμως δεν αλλάζει.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σας πω. Όταν βλέπουμε το ότι έχουν ανταλλάξει, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, κύριε Βασίλη, δώστε λίγο προσοχή. Ανταλλάξει τα μνημεία. Όταν βλέπουμε ότι Space Hellas, μια εταιρεία μητρική, έχει θυγατρική τη Singular Logic, η οποία συλλέγει τα δεδομένα των εκλογών, όταν έχουμε εκλογικούς καταλόγους τους οποίους δεν διαγράφονται νεκροί, όταν έχουμε στα εκλογικά κέντρα καταγγελίες το ότι κάποιοι σταυρώνουν τα ψηφοδέλτια, επεμβαίνουν δηλαδή στην εκλογική διαδικασία, όταν έχουμε καταγγελίες από χωριά που λένε ότι βγάλανε άκυρα ή που αλλάξαν οι ψήφοι, όταν έχουν περάσει την τροπολογία για την επιστολική ψήφο, κύριε Βασίλη, μήπως είναι όλα δρομολογημένα τελικά και ο Έλληνα τζάμπα ελπίζει?
1: Μα ξέρετε οπότε αυτό έχει υποθεί. Είναι δυνατόν καταρχήν ελληνικό κράτος αυτόνομο να μην μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει εκλογές? Είναι δυνατόν δηλαδή τα τσουβάλια αυτά που λέγαμε, γιατί τώρα απευθύνεσαι σε έναν αιρετό? Εγώ είμαι περιφερειακός σύμβουλος. Από το 2002 εκλέγομαι δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα. Και είμαι περιφερειακός σύμβουλος στερεά Ελλάδα. Ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Είναι δυνατόν οι σάκοι λοιπόν με τα ψηφοδέλτια να πηγαίνουν πρώτα στη Singular Logic και μετά να καταφθάνουν οι σάκοι? Καταλαβαίνετε εδώ πέρα περί τίνος πρόκειται. Και δεν μιλάει κανείς. Κάποτε υπήρχαν καταγγελίες πριν από κάποια χρόνια όπου κόμμα είχε πάρει λιγότερους σταυρούς από τον υποψήφιό του σε μια εκλογική περιφέρεια. Δεν θέλω να πω το όνομα στον αέρα, το ξέρω πολύ καλά. Και μάλιστα η καταγγελία είχε γίνει από το Μάκη του Τραδαφυλόπουλου τότε.
0: Ναι, αλλά είναι δυνατόν δηλαδή να παίζετε αυτό το παιχνίδι, να είναι δεδομένη σε εισαγωγικά η νοθεία στις εκλογές και να μην αντιδράει κανένας. Συγγνώμη, το ρωτάω συχνά και δεν μου απαντάει κανένας. Αυτό το εκλογοδικείο, πού στο καλό είναι?
1: εμένα, για να καταλάβετε, όταν εκλέκτηκα, επειδή τι γίνεται, έχω λίγο διαφορετική φωνή και ενδεχομένως ενοχλώ. Στην Εύβοια προσπαθούσα να με βγάλουν τρίτο. Το βλέπω μέσω δημοσιεύματος από ένα site, τέλος πάντων, εδώ πέρα. Τους παίρνω τηλέφωνο, λέει σύμφωνα με έγκυρα αποτελέσματα. Λέω τα έγκυρα όπου τα πήρετε, τα έχει δώσει η περιφέρεια. Λέω η περιφέρεια βγάζει έγκυρα αποτελέσματα. Εκεί άρχισαν και χτυπιόντουσαν σαν τα ψάρια έξω από το νερό. Λέω για προσέξτε λίγο. Και την άλλη μέρα πήγα στο πρωτοδικείο. Λέω έχετε δώσει αποτελέσματα. Όχι. Και μετά όταν βγήκαν τα κανονικά αποτελέσματα, αλλά προσέξτε, αναγκάστηκα και το λέω στον αέρα, να χτυπήσω καμπανάκι ή αν θέλετε διαφορετικά, εντός εισαγωγικών, να τρομοκρατήσω τρομοκράτες. Προκειμένου να μην αδικηθώ. Το καταλαβαίνετε.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε.
1: Έχει να κάνει και με δικαστικούς αντιπροσώπους που δεν μονογράφουν τον κάθε σταυρό, αλλά μόνο το ψηφοδέλτιο και το έχουν επιτρέψει. Είναι πάρα πολλά στη μέση. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο. Δείτε ποιοι είναι υποψήφοι. Μπορώ εγώ αστυνομικός στην περιφέρειά μου να είμαι και υποψήφιος. Το λέει το Σύνταγμα. Οι τροπολογίες έχουν παρακάμψει. Μπορώ εγώ να είμαι γυμναστιάρχης σε ένα σχολείο και στην ίδια περιφέρεια να είμαι υποψήφιος. Αυτά υπάρχουνε. Υπάρχουνε. Δεν μιλάει κανείς. Γιατί βολεύονται και οι μεν και οι δε. Αυτά υπάρχουνε. Άρα πώς μπορεί να υπάρξει ελεύθερη εκλογική διαδικασία. Και βέβαια αυτό που είπατε με τη Secure Logic και όλα αυτά είναι ακόμα πιο χοντρό. Αλλά εγώ ρωτάω, αν ένα ελληνικό κράτος δεν μπορεί να κάνει εκλογές μόνος, τι άλλο μπορεί να κάνει.
0: Ναι, αλλά είναι τυχαίο το ότι αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει να εκμεταλλεύεται τα μνημεία της Ελλάδας η μητρική εταιρεία της Singular Logic. Είναι τυχαίο.
1: Ξέρετε από πότε είναι η Singular Logic στο παιχνίδι? Από την εποχή του αημνήσου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και έχουν οικογενειακές σχέσεις η συγκεκριμένη εταιρεία. Και όμως δεν μιλάει κανείς. Διότι εδώ κανονικά πρέπει τα κόμματα να μην πάνε σε εκλογές. Αν δεν μπουν συγκεκριμένοι όροι. Αν την ώρα που παίρνουν τα αποτελέσματα Secure Logic, δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος και μάλιστα software-ας από όλα τα κόμματα. Αλλιώς πώς μπορεί να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εκλογών? Και όμως αυτό δεν έχει περάσει. Εκεί είναι λοιπόν το θέμα. Γιατί ουσιαστικά, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα μαγείρεμα με τα υπόλοιπα. Ξέρετε, ένα άλλο πράγμα το οποίο παίζει εδώ είναι το κατά πόσο εγώ θα μπορέσω να προκαλέσω να κατέβουν πάρα πολλά κόμματα τα οποία θα μείνουν εκτός Βουλής, έτσι ώστε αν πάνε πάνω από 8, 9, 10% ουσιαστικά να πέσει το ποσοστό που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να πάρει αυτοδυναμία.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, όταν μιλάμε για ανοθεία στις εκλογές, πραγματικά αναρωτιέμαι για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να μιλάμε για δημοκρατία και στην πραγματικότητα να μην υπάρχει δημοκρατία.
1: Μα αυτό είναι, γιατί δεν επεμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Μα μόνο οι δημοσκοπήσεις. Το εκλογοδικείο τι κάνει? Έχετε ακούσει ποτέ εσείς, κύριε Βασίλη? Εγώ είμαι πιο μικρός. Έχετε ακούσει ποτέ εσείς να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο το εκλογοδικείο με όλους αυτούς τους εξαγορασμένους ή τους βολεμένους ψηφοφόρους?
1: 10.000 περίπου είναι πεθαμένοι καταρχήν. Τους οποίους δεν ξεσκαρτάρουν, γιατί προφανώς μέσα εκεί πρέπει να γίνονται διάφορα μαγειρέματα. Αλλά θα σας πω το εξής. Ακούμε για δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν 300-500 άτομα δείγμα. Και λένε ο ένας λέει έχει 9,2, ο άλλος λέει 9,5 ή το 3. Και ξέρετε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για 3 άτομα. Μιλάμε για 4 άτομα. Δηλαδή όποιος πραγματικά έχει λίγο αίσθηση, λίγο γνώση στατιστικής, πραγματικά γελάει. Προσέξτε, μιλάμε για 3 άτομα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή η διαφορά του κύριου Τσίπρα από τον κύριο Ανδρουλάκη, μπορεί να είναι 5 ή 6 άτομα στις δημοσκοπήσεις. Το καταλαβαίνετε. Όμως αυτό φτιάχνει ουσιαστικά μια τάση. Δηλαδή λέει ο άλλος, αυτός θα βγει πρώτος. Οπότε τον έχουν μάθει και λίγο τον Έλληνα νεραγιά. Σου λέει κάτσε να πάω με αυτόν για να έχω ένα πόδι, ας πούμε, να έχω μια γνωριμία με την εξουσία. Δεν ξέρεις αύριο, μπορεί κάτι να χρειαστώ. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία βέβαια. Και κάπως έτσι λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Αυτό είναι, αυτό βιώνουμε, το βλέπετε. Και το οποίο, τι γίνεται, να ήταν μόνο το εκλογικό, να πω εντάξει, μα αυτό ουσιαστικά έχει μεταφερθεί και στην οικονομία. Έχει μεταφερθεί και στην επιστήμη. Τι γίνεται σήμερα στα πανεπιστήμια να δείτε. Όλοι είναι γη, ξάδερφοι, ξαδέρφες, ανιψιές, πρώην καθηγητών. Και εκεί αναπαράγεται ένα άλλο σύστημα.
0: Βέβαια.
1: Οι οποίοι αυτοί οι καθηγητές μετά θα μπουν σε ανεξάρτητες αρχές που θα κρίνουν. Θα μπουν σε διάφορες μελέτες. Α, όλο αυτό το σύστημα δεν είναι αλληλοεξαρτώμενο. Μπορώ εγώ δηλαδή να πω ότι ξέρετε κάτι, ότι επειδή αυτή τη στιγμή έχει καεί όλη η Αττική, έχουν αυξηθεί οι άνεμοι, διότι δεν, ή ότι έχει, υπάρχει ουσιαστικά θέμα όχι ανομβρίας, γιατί μπορεί να, γιατί, όχι μάλλον λειψιδρίας, γιατί μπορεί να βρέχει, αλλά όλα τα νερά φεύγουν, δεν μπορούν να συγκρατηθούν πάρα, δεν μπορούν να συγκρατηθούν πια. Αφού έχει καεί όλα τα βουνά γύρω-γύρω από την Αττική, έχουν καεί. Βλέπετε αγριογούρουν, αλίκη. Στο Ολυμπιακό στάδιο διάβαζα, βρέθηκε, βρήκανε αλεπούδες. Μα τι για γίνει. Ποιος φταίει, φταίει το δέντρο που βρέθηκε στο δρόμο μας γιατί εκεί ανοίξαμε δρόμο ή εμείς που ανοίξαμε δρόμο. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο.
0: Το πρόβλημα ξέρετε.
1: Άμα το δείτε.
0: Ναι, αλλά θέλω να εξηγήσω λίγο και στο ακροατήριο ότι υπάρχει στον ποινικό κώδικα ο νόμος 4619 του 2019. Που τι λέει, κύριε Βασίλη, λέει και το άρθρο 165 συγκεκριμένα, το ότι απαγορεύεται η δωροδοκία κατά την εκλογική διαδικασία. Και γενικά, αλλά πιο πολύ απαγορεύεται να εξαγοράζουν ψηφοφόρους. Και αυτό τιμωρείται με φυλάκιση. Είναι πολύ σοβαρό. Εγώ ρωτάω, ποιος εκεί πέρα έξω δεν έχει δει να παίρνουν κάποιον, να του δίνουν ένα φάκελο και λεφτά ή να βολεύουν κάποιο παιδί ή κάποια γυναίκα ή και τον ίδιο κάπου για να πάει να ψηφίσει κάτι συγκεκριμένο. Τα ξέρουμε τώρα, η νοοτροπία της Ελλάδας και ο τρόπος που λειτουργούν οι εκλογές, τα γνωρίζουμε.
1: Βιώνουμε, ξέρετε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να απελευθερωθούμε από τον τουρκικό ζυγό. Και απλά βιώνουμε ένα σύγχρονο, μάλλον ένα νέο κοτζαμπασισμό. Οι κοτζαμπάσιδες είναι εδώ, υπάρχουν. Γιατί εμείς οι ραγιάδες ποτέ δεν ξεσηκωθήκαμε για να πάρουμε πραγματικά την εξουσία στα χέρια μας. Φύγανε οι Τούρκοι, ήρθανε άλλοι από πάνω. Οι κοτζαμπάσιδες όμως παρέμειναν. Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα. Εμένα ξέρετε τι μου λέγανε, όταν εγώ πρωτοπολιτεύτηκα, με πιάνει ένας μια πονηρή δημοσιογράφος και μου λέει εγώ θα σε βγάλω. Πώς θα με βγάλεις, λέω. Μα λέει θα μου δώσει λεφτά για να δίνω, λέει, στο τάδε σύλλογο, τον τάδε εξοραϊστικό σύλλογο, το τάδε αθλητικό σωματείο και τα λοιπά. Τις λέω με συγχωρείς, εγώ δεν έχω λεφτά. Α, μου λέει, δεν κάνουμε κάτι τίποτα έτσι. Δεν καταλαβαίνει το παραμύθι. Γι' αυτό και υπάρχει και κοστολόγιο. Υπάρχει κοστολόγιο, δηλαδή θες να πας για βουλευτής, τόσο κόστος. Γιατί από πίσω υπάρχει ουσιαστικά, είναι ακριβώς αυτό που λέμε τα λαδώματα. Υπάρχει, θες να πας για περιφερειακό σύμβουλο, τόσο κόστος. Για δημοτικό, τόσο κόστος. Είναι, καταλαβαίνετε, είναι σαν να λέω ότι εγώ θέλω να πάω να αγοράσω τα εξάτα τα Nike, τα οποία κάνουν τόσο, για να παίξω ποδόσφαιρο. Και στην πολιτική, και στην πολιτική παράλληλα, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Σου λένε, κοίταξε να δεις, το μαγαζί που θα ψωνίσεις, δηλαδή που θα αγοράσεις πολιτική, είναι αυτό. Σαν να λέμε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Στον πρώτο όροφο έχει λίγο αριστερά. Προχωρώντας στο δεύτερο όροφο έχει δεξιά. Αν πας στον τρίτο όροφο έχουμε και λίγο κέντρο. Δηλαδή έχουμε διαφορετικά προϊόντα. Όλα όμως θα αγοράζεις από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε δύο λεπτά. Για τη νέα γενιά, για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι στο ξεκίνημα και έχουν να ζήσουν πάρα πολλά. Τι έχετε να πείτε για αυτούς τους νέους?
1: Τι έχω να πω, ότι αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν ελπίδα. Δεν έχουν μέλλον. Εκτός από το να φύγουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και λειτουργούν από την άλλη, προπαγάνδα είναι τεράστια. Δηλαδή βλέπετε με τους στίχους σε τραπ, τι λένε, ουσιαστικά τι σου λένε, να παρανομήσεις για να μπορέσεις να έχεις λεφτά. Και αν έχεις λεφτά μπορείς να τα αγοράσεις όλα, να αγοράσεις χαρά, να αγοράσεις οτιδήποτε. Αλλά να είσαι πάντα προβλέψιμος, να μην αφισβητήσεις το σύστημα. Είναι το ίδιο θέμα που ουσιαστικά δημιουργήθηκε και με τον Αΐμνη στο Μαζονάκι. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δημιουργούν προϊόντα τα οποία είναι πάντα διαθέσιμα, τα οποία όμως δεν αντιστέκονται, τα οποία είναι ασαλάκωτα ή θέλουν να δείχνουν ασαλάκωτα, και ουσιαστικά από πίσω να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα κινούν τα νήματα. Έτσι την πάνε. Η νεολαία όμως αντιδρά. Βλέπετε ότι γίνονται συναυλίες οι οποίες δεν διαφημίζονται και έχουν τεράστια συμμετοχή. Η νεολαία αντιδρά. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιος ριζοσπαστικοποιείται, δηλαδή σαν να λέμε φτάνει στα όρια του, δεν ξέρεις προς τα που θα πάει το εκρεμές. Μπορεί να πάει και σε πολύ ακραίες μορφές βίας. Γιατί πλέον δεν ελέγχεται. Σου λέει φτάνει πια, δεν μπορώ άλλο. Το καταλαβαίνετε. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί έρχονται κάποιοι πονηροί που το εκμεταλλεύονται αυτό. Λαϊκίζοντας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εδώ το θέμα είναι, μπορούμε να ξαναεμπνεύσουμε αυτή την κοινωνία, μπορούμε να ξαναμπούμε στα σπίτια, στα κλειστά σπίτια, στα ερμητικά κλειστά σπίτια, όπου υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν ήλιο, είδα τι έγινε στην Πλάκα. Δηλαδή εδώ πλέον δεν υπάρχει κράτος. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει κράτος, γιατί να πληρώνω την ελληνική αστυνομία, αφού δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς, γιατί να πληρώνω, αν θέλετε, το Υπουργείο Υγείας, αφού δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή εμένα τι μου διασφαλίζει.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Γιατί δεν σου λένε από την αρχή ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει τίποτα, κάνε μια ιδιωτική ασφάλιση, να τελειώνουμε. Ούτε ΤΕΔΕ, ούτε ΙΚΑ, ούτε ΕΦΚΑ, ούτε τίποτα. Γιατί το λένε αυτό καθαρά.
0: Γιατί δεν θα έχουν τα έσοδα που χρειάζονται, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή, κλείνοντας, λέω αυτό. Πείτε μου τα έσοδα του ελληνικού κράτους. Είναι μόνο το χαράτσι που παίρνει από τους υπηκόους του. Το χαράτσι που παίρνει από τους Έλληνες. Μόνο το ΦΠΑ, τίποτα άλλο. Γι' αυτό και δεν το κόβουνε. Τι παράγει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Πού είναι το κράτος. Ποια είναι τα σημικά του κράτους. Τέλος πάντων.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασίλη Λίκο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση.
0: Υγεία να έχετε. Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
1: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσης ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
5: Στο Ηράκλειο, η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές
6: σαλάτες,
5: λαχταριστές,
6: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
8: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
7: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
8: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
7: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: σας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το εις το τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
5: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές
6: σαλάτες,
5: λαχταριστές,
6: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές.

0: σας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
5: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές.
6: Σαλάτες.
5: Λαχταριστές.
6: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

χοιρινό λαιμό ή καρέ 5 και 28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 4 και 48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

πάλι στη σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή,

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
6: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
7: Μαγεύματα.
6: Δροσερές
7: σαλάτες,
6: λαχταριστές,
7: σκεπαστές και πεντανόστινες αράβικες πίτες.
6: Σπιτικά μαγειρεύματα.
7: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
7: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
4: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: Έως και 50%.
4: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: ζώνη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές
5: σαλάτες,
4: λαχταριστές,
5: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαθά.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.